some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι αίσθηση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα 5η, 21 Μαΐου, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά στο Κώστα, χρόνια πολλά στην Ελένη. Πολλοί κόσμος και από εδώ και φίλοι μας, συγγενείς. Γενικώς είναι μια από τις μεγάλες γιορτές που τις γιορτάζουμε. Φαντάζομαι ότι σήμερα οι δρόμοι θα είναι γεμάτοι από κόσμο.
1: Βέβαια. Χρόνια πηγαίνει. Πολλά, χρόνια πολλά. Δεν νομίζω να υπάρχει σπίτι και η ευρύτερη οικογένεια που να μην υπάρχει Κώστας, Κωνσταντίνα ή Ελένη
0: βέβαια,
1: μέσα,
0: βέβαια, βέβαια. Είτε στο ευρύτερο περιβάλλον, είτε συγγενείς. Και τα λοιπά. Και ένα κόλπο είναι και στα χρόνια πολλά που θα πούμε σήμερα, ότι να θυμηθούμε, ξέρω εγώ, και συζύγους φίλων μας, οι οποίοι μπορεί να είναι Κωνσταντίνες, μπορεί να είναι Κωνσταντίνη και τα λοιπά. Αυτές ξεχνάμε, γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να τα ομαδοποιήσεις στα κινητά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολλές φορές μπορεί να ξεχάσουμε και συγγένεις, παιδιά.
1: Ναι,
0: παιδιά.
1: Εμείς μανιμάνι εδώ έχουμε τους δύο ηχολήπτες μας, χρόνια πολλά στους Κώστες μας και
0: βέβαια,
1: στους
0: Ελένη μας.
1: Την Ελένη μας
0: λίγο μετά και τα λοιπά. Έχουμε Κωνσταντίνους και εντάξει, είναι και δημοφιλές. Το όνομα.
1: Εντάξει,
0: ενώ ναι. Θοδωρίδες
1: και ωραίο, είναι και ωραίο,
0: Έχουμε έναν. Φώτη, και Φώτηδες δύο,
1: Φώτηδες δύο,
0: έχει. Ναι, δύο Φώτηδες. Λοιπόν, επίσης είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα Natura, ημέρα δράση της ψυχικής υγείας. Ψυχική υγεία και ο ήλιος θα ανατείλει 6 και 10 ακριβώς. Ήδη υπάρχει φως έξω, αλλά επίσημα ανατέλει 6 και 10.
1: Καλώς να τον δεχτούμε, λοιπόν.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 6.30 στο B96,6 και αυτό που μαθαίνουμε από μικρά παιδιά είναι να μην λέμε ψέματα. Δεν κάνει να λες ψέματα και διάφορες παροιμίες, έτσι. Υπάρχουν όμως, βαδίζοντας τη ζωή, βλέπεις ότι καμιά φορά το ψέμα δεν είναι τόσο κακό ή είναι έως και απαραίτητο. Δηλαδή,
1: ή μπορεί να είναι και μισή αλήθεια, ρε
0: παιδί μου. Καλά, ναι, αυτό είναι. Καλά, αυτή, ναι, είναι φοβερή ατάκα.
1: Οπότε, οπότε δεν είναι ψέμα.
0: Οπότε δεν
1: είναι μισή αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ότι δεν λες την αλήθεια, δηλαδή, δεν σημαίνει ότι λες ψέματα. Κατάλαβες, υπάρχει η απόκρυψη της αλήθειας. Λοιπόν, κάποιες περιπτώσεις που δεν χρειάζεται, που επιτρέπεται το ψέμα, 2-3 δηλαδή, θα σας πούμε να τις ξέρετε κι εσείς. Όταν, παραδείγματος χάρη, δεν γνωρίζεις καλά τον άλλον. Τον βλέπεις πρώτη φορά, τον βλέπεις δεύτερη, τον βλέπεις τρίτη. Και σου λέει, σου αρέσει το κούρεμά μου, και σένα δεν σου αρέσει. Σου αρέσει το καινούργιο τατού, και σένα. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να του πεις, όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Λες να,
0: να μ' αρέσει.
1: Και να σου πει τη δεύτερη φορά, σου αρέσει το καινούργιο μου τατού.
0: Ναι, μου, όχι, μπορεί, ναι, να είσαι παρέα, ναι, να καθόμαστε 5 άτομα, να, ναι, με γνωρίζεις εσύ.
1: Ναι, να είναι φίλος όμως.
0: Ναι.
1: Να είναι φίλος.
0: Και να σου πει, ναι, και να πει ο άλλος το καινούργιο. Σου, ναι, αρέσει το καινούργιο μου τατού. Του λες, ναι, και ένα, ναι, ωραίο είναι, και τελειώνει η ιστορία και δεν χαλάμε τις καρδιές μας.
1: Ναι, αυτό είναι που δεν χαλάς την καρδιά του άλλου, ρε παιδί μου. Γιατί να πεις δεν μ' αρέσει.
0: Ακριβώς. Μια άλλη περίπτωση είναι που θες να αποφύγεις έναν. Τα κορίτσια το ξέρουν, έναν γήπα. Όταν έρχεται και αρχίζει αδιάκριτα και σου λέει, θες αυτό και δεν. Λέει το κορίτσι συνήθως, ξέρεις κάτι, είμαι δεσμευμένη. Και τελειώνει η ιστορία, του κόβει το βήχα και σταματάει η κουβέντα. Μία άλλη περίπτωση είναι όταν ο άλλος έχει μια χαρά και θέλει να τη μοιραστεί μαζί σου και εκείνη την ώρα εσύ βλέπεις κάτι, ένα ελάττωμα. Παραδείγματος χάρη σου λέει, έλα να δεις το καινούργιο μου σπίτι. Βλέπεις το καινούργιο σπίτι, αλλά είναι σε μια γειτονιά που δεν βρίσκεις να παρκάρεις, που είναι λίγο βρώμικα. Εκεί δεν χρειάζεται να του χάλασεις τη χαρά και να του πεις, ξέρεις, ωραίο το σπίτι σου, αλλά πώς θα παρκάρεις εδώ πέρα, με ότι το βγάλεις από τη μύτη, ας πούμε. Και μία τελευταία.
1: Άρα, πας ή δεν πας.
0: Όχι, δεν του το λες.
1: Α, δεν το λες,
0: του λες,
1: ναι,
0: ότι είναι χάλια. Πας. Και μία τελευταία περίπτωση είναι ένα ψέμα που λέμε όλοι. Ναι, γεια. Άμα είναι, τα λέμε. Πάρε για ένα καφεδάκι, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο.
1: Εκεί δεν είναι ψέμα.
0: Εκεί ξέρεις ότι δεν θα το,
1: ναι,
0: κάνεις ποτέ. Δηλαδή οι δουλειές.
1: Ναι, μπορεί και να γίνει όμως. Δηλαδή,
0: ναι, μπορεί και να γίνει.
1: Αν στο, στο προτείνει ο άλλος, του λες πάμε ένα καφεδάκι, σου προτείνω να πεις όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα,
0: ναι,
1: πας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ή κάποιες, ρε παιδί μου, φράσεις ατάκα που, που σου δίνουν άλλο στο χέρι και του λες χαίρο πολύ. Δεν ξέρεις αν χάρηκες.
1: Καλά, εκεί το ανοίγεις. Εκεί ανοίγεις μεγάλο θέμα.
0: Το χαίρο πολύ είναι μεγάλη παγίδα.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Πολλές φορές, παιδί μου, μπορεί να μην στην αλήθεια και να μην θεωρείται και ψέμα.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι, ναι, αυτό, αυτό είναι, είναι,
1: ναι, εντάξει.
0: Δεν είναι ψέμα, ναι, δεν είναι ψέμα, ναι, τώρα. Ναι. Αυτό είναι κατά συνθήκη ψεύδι, κατάλαβες.
2: Πέπερ 96 και 6.
3: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Add some Depeche Mode to your life.

Λίγα λεπτά πριν από τις 7 είναι το πρωινό Pepper, κάθε μέρα 6 με 10. Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης. Και το καινούριο Pepper Experience είναι μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Είναι η Cure στο Δουβλίνο στις 26 Ιουνίου. Είναι η περιοδία που θα ξεκινήσουν η Cure και ένα σταθμός θα είναι το Δουβλίνο στις 26 Ιουνίου. Ένας τυχερός ή μία τυχερή θα ταξιδέψει εκεί για 4 ημέρες και 2 άτομα στο Pepper Experience με την υπογραφή του Βλασόπουλος. Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούς το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχή στο pepper96.gr και μπαίνεις στην κλήρωση που κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πρωινό Pepper.

0: and pepper to your life. Pepper 96.6. Pepper.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.

0: Παρέα με τα γλυκά εδώ πέρα.
1: Τι να πει για αυτή τη γιορτή σήμερα. Τι να πει για αυτή τη γιορτή σήμερα, για αυτή τη μέρα, λοιπόν. Τι να πεις, χρόνια πολλά, ένα χρόνια πολλά, ένα μεγάλο χρόνια πολλά σε αυτή τη μεγάλη γιορτή.
0: Και συνεχίζει, να το ξεχνάγαμε, έχουμε τον Κώστα εδώ πέρα.
1: Και συνεχίζει το πρωινό
0: Πέπερ.
1: Έχουμε δύο Κώστες εδώ, ένας είναι παρόν, ο άλλος είναι στην άλλη βάρδα. Οι δύο ηχολήπτες μας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά Κώστα, χρόνια πολλά και στον άλλο Κώστα. Χρόνια πολλά στην Ελένη μας, χρόνια πολλά στον Παπαζέτη καταρχάς από εδώ πέρα, από το σταθμό. Και έχουμε πολύ κόσμο γύρω-γύρω-γύρω να τους χαιρόμαστε όλους.
0: Φαντάσου, έχουμε τέσσερις εδώ πέρα στον αέρα. Φαντάσου, δηλαδή είναι πρέπει να το νούμερο ένα όνομα,
1: Νομίζω, ναι.
0: Με τέσσερις στον αέρα.
1: Ναι, γιατί και ο Γιάννης έχει πολύ, που είναι και Γιάννης και Ιωάννα.
0: Όχι, μιλάω τώρα στον αέρα του Πέπερ.
1: Α, στον αέρα του Πέπερ.
0: Στον αέρα του Πέπερ.
1: Ναι. Στον αέρα του Πέπερ, ναι. Είναι
0: νομίζω
1: το...
0: με διαφορά πρέπει να είναι.
1: Είναι το νούμερο ένα όνομα. Καλημέρα λοιπόν και πάλι, Πέπερ. Αν σας μυρίζει κάτι έξω σήμερα, τώρα, εδώ κοντά. Είναι μια φωτιά στην τραπετσόνα. Είναι μια φωτιά στην τραπετσόνα, ένα διαμέρισμα και μυρίζει όλη η περιοχή. Εδώ δεν έχει σχέση με την άλλη την οσμή που δεν μάθαμε ποτέ τι είναι, αλλά είναι μια μεγάλη φωτιά στην τραπετσόνα, σε ένα διαμέρισμα. Και εδώ καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ κοντά. Λίγο το αεράκι.
0: Α, δεν μου μύρισε εδώ πέρα. Εδώ πέρα σου μύρισε.
1: Όλοι έξω ήταν κάτω. Βγαίνω φύλακα και μου λέει τι είναι, τι μυρίζει. Τι λέω, πάλι καινούργιο, έχουμε φτιάφει. Όχι, μου λέει κάτι άλλο. Φωτιά είναι, φωτιά.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Κώστα, χρόνια πολλά στην Ελένη, χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα. Σήμερα λοιπόν είναι 21 Μαΐου, ο ήλιος ανέτει λέξη και 8, θα δει 8 και 34. Είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura, ημέρα δράση για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστική ποικιλομορφία για το διάλογο και την ανάπτυξη. Πολλά αυτό είναι πολύ πράγμα.
1: Ναι, είναι μαζεμένο πολύ.
0: Πολύ πράγμα.
1: Είναι μαζεμένο πάρα πολύ.
0: Πολύ πράγμα και επίση στην Αμερική έχουμε σήμερα εθνική μέρα φράουλα με κρέμα, παρακαλώ. Ωραίο.
1: Α, εντάξει, ωραίο.
0: Είναι και η φράουλα.
1: Ο καιρό συνεχίζει να είναι έτσι όπω λέγαμε, μέχρι δηλαδή και την Κυριακή. Όπως έχουν πει κανένα δύο μετεωρολόγοι, έχουν πει ότι έχει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, ξεκινάμε με έθριο καιρό, το μεσημέρι μαζεύει λίγα σύννεφα και κάπου προς τα απόγευμα ρίχνει μια βροχή. Το πρωί πάλι καθαρίζει, ξαναμαζεύει το μεσημέρι, ρίχνει μια βροχή εκεί μεσημέρι απόγευμα, το πρωί πάλι καθαρίζει. Όλα αυτά μέχρι και την Κυριακή και η θερμοκρασία εκεί 28-29. Από Δευτέρα σταματάνε αυτές οι βροχοπτώσεις. Γίνεται έθριος ο καιρός πρώτα θέως από Δευτέρα στις τελευταίες εβδομάδες, τελευταίες μέρες του Μάη, με 28-30 βαθμούς, 32 βαθμούς.
0: Και θα έχει και διαστήματα με ήλιο όλες τις μέρες και σήμερα δηλαδή.
1: Ναι, μα το ξεκίνημά του είναι πολύ.
0: Θα έχει διαστήματα με ήλιο και σήμερα και αύριο και μεθαύριο κτλ. Οι θερμοκρασίες θα είναι εκεί 30 κτλ. Θα φτάσει και τους 32 βαθμούς την άλλη εβδομάδα. Γενικώς άνοιξη. Εντάξει, κάτι ψιλοβροχές, κάτι αυτά. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Τώρα σιγά, ας βρέξει. Καλό είναι να βρέχει, δεν είναι κακό.
1: Ναι, εντάξει,
0: να καθαρίσουν και δρόμοι και να πέφτει και η σκόνη. Μην πέφτουν τίποτα περίεργα από τη χθεσινή και την προχθεσινή οσμή. Αυτό είναι πω υπάρχουν τίποτα περίεργα σωματίδια. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμβακάρης.

0: Έχουν περάσει λοιπόν πάνω από 24 ώρες από την έντονη οσμή που κάλυψε για αρκετές ώρες πολλές περιοχές στα νότια προάστια της Αθήνας. Οι αρμόδιες αρχές ψάχνουν ακόμα την πηγή του φαινομένου. Δεν έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις. Η πρώτη ανησυχία που ήταν η πιθανή διαρροή φυσικού αερίου αποκλείστηκε, γιατί η εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο του φυσικού αερίου απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε εγκαταστάσεις. Μετά ήρθε η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος εντόπισε πιθανό τομέα διερεύνησης προς την παραλιακή ζώνη και τον εσωτερικό Σαρωνικό. Ύστερα είχαμε τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κώστας Συνολάκης, που είναι ακαδημαϊκός και επόπτης του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών της Ακαδημίας Αθηνών. Είπε είναι σημαντικό να αποφευχθούν βιαστικά συμπεράσματα. Και το θέμα είναι και ότι είναι πολύ κοντά και η Ψιτάλια, που είναι μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων της Μεσογείου, αλλά υπάρχει και η μακροχρόνια επιβάρυνση του Σαρωνικού με θρεπτικά και οργανικά φορτία που μπορεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να έχουν απελευθερώσει υδρόθιο ή άλλα αέρια, αλλά και αυτά είναι εκτιμήσεις που υπάρχουν. Δεν έχουν μετρήσει και τα λοιπά, δεν υπήρχαν τέτοιες μετρήσεις. Τώρα εκ των υστέρων δεν ξέρω τι μπορούν να βγάλουν. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι διάφοροι φορείς και τα λοιπά που τώρα το κάνουν τα σχόλιά τους κάνουν λόγο για ένα έτσι τυφλό σημείο του συστήματος διαχείρισης περιστατικών, όπως αυτό που προκάλεσε την έντονη δυσοσμία, και είπαν ότι ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιο θέμα υπάρχει στο μηχανισμό, για να μην μπορείς να εξακριβώσεις τόσο γρήγορα. Δεν μπορεί τώρα να μυρίζει όλη η Αθήνα αυτή η μυρωδιά και να μην υπάρχει μια επίσημη απάντηση για το τι ήταν αυτό. Άρα μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο πρέπει στο μέλλον να το κοιτάξουν οι υπεύθυνοι. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν είναι διαστημικό αυτό. Δεν είναι εξωγήινη.
1: Ναι,
0: δεν
1: μπορεί να μένουν αναπάντητα τέτοια ερωτήματα. Πραγματικά.
0: Από
1: δηλαδή,
0: κάπου προέρχεται.
1: Κάτι. Θες μια απάντηση και θες μια σίγουρη. Όχι, δεν θα είναι αυτό, δεν θα είναι εκείνο. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι αυτό. Το λέμε και εμείς. Χαίρομαι πολύ δηλαδή. Αυτό το λέει και ο μη επιστήμονας.
0: Ο Στέλιος Βογιατζάκης έχει κάνει ένα ρεπορτάζ που μίλησε μαζί του με τον κύριο Σαριγιάννη, που είναι πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και είπε ότι είναι μια ευκαιρία να φτιάξουμε ένα πρωτόκολλο ώστε να μπορούν οι επιστήμονες που έχουν τα εργαλεία να κινητοποιούνται άμεσα, να συντονίζονται και να δίνουν τις απαντήσεις. Η δική του εκτίμηση είναι ότι προήλθε είτε από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, όπου γίνονται εργασίες σε πλοία, είτε από καθαρισμό δεξαμενόπλοιου, που είναι κυροβολημένο στα ανοιχτά της Αίγινας. Κοίταξε τώρα πόσες διαφορετικές, Σαρωνικός, Ψιτάλια, δεξαμενόπλοιο, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, πόσες διαφορετικές εκδοχές έχει.
1: Ναι,
0: από επιστήμονες, όχι τώρα από μένα και από σένα, ξέρω και τον Κώστα εδώ πέρα.
1: Και μία αυτή που λέγανε στην αρχή ότι δεν είναι. Μια περιοχή, πώς τη λένε, την είχα ξαναγνωρίσει. Ρεβιθούσα, δεν είναι η Ρεβιθούσα. Το λέγανε το μεταξύ και λέει δεν είναι από το
0: Κολωνάκι. Αυτά τα αποκλείσανε στην αρχή. Τώρα υπάρχουν τα άλλα τα οποία δεν τα έχουν αποκλείσει.
1: Είναι,
0: μπορεί και να έχουν να συμβαίνουν.
1: Και δεν είσαι και σίγουρος πια. Δηλαδή, στην αρχή όταν βλέπεις αυτό το έχουμε αποκλείσει, λες OK, δεν είναι από εκεί. Όταν μετά λέει δεν ξέρω, λες
0: κάθε επιστήμονας.
1: Μήπως και αυτό που αποκλείσανε δεν είναι σίγουρο.
0: Κάθε επιστήμονας έχει μια εκτίμηση, χωρίς όμως να την έχει μετρήσει ως προέλευση. Οι αρχές να τη μετρήσουν. Για να μην ξαναγίνει, όχι τίποτα άλλο.
1: Αυτό να προλάβουμε.
0: Γιατί δεν μπορεί να συμβεί κάτι σοβαρό και να λες εντάξει, δεν είναι τίποτα.
1: Ναι,
0: και να είναι σοβαρό.
1: Να πηγαίνουμε όλοι.
0: Να πρέπει να κλείσω σχολεία, να μην πηγαίνουμε στη δουλειά μας και τα λοιπά. Και δεν είναι τίποτα. Μόνο και την άλλη φορά το ίδιο έγινε.
2: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Pepper 96.6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
15: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
21: Όχι.
20: Όχι.
21: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
22: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
23: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Τρεις εργενίδες.
25: Άχρηστη.
24: Ένα μωρό.
25: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
24: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
26: και όλα ανατρέπονται
24: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
0: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
2: Όμως μετά από μια.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
4: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης,
3: Σύσης Ρούμπος,
2: Χάρης Χιώτης,
3: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
4: και η Ελένη Καρακάς.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.

0: προάστια, νότια προάστια. Απ' την άλλη, διαβάζει για τα υψηλά ενίκια που ο κόσμο δεν μπορεί να βρει να νοικιάσει ένα σπίτι το οποίο είναι μια ανθρώπινη τιμή. Και βλέπει παράλληλα και αγγελίε, οι οποίε πραγματικά είναι απίστευτο το θράσος κάποιων ανθρώπων που βάζουν αγγελίε υπόγεια, χρέπια κανονικά και μάλιστα βάζουν και λεφτά. Είδα μια αγγελία χθε στο Facebook που είναι ένα υπόγειο το οποίο νοικιάζεται 170 ευρώ. Και λέει είναι υπόγειο με ένα δωμάτιο και ένα υπνοδωμάτιο, ένα μπάνιο, διαμέρισμα γκαρσονιέρα. Κάμια γκαρσονιέρα, ένα κανονικό υπόγειο. Έχουν βάλει κάτι γυψοσανίδε να φτιάξουν, ας πούμε, ξεχωριστό δωμάτιο.
1: Ούτε για αποθήκη δεν το περνάς, πραγματικά. Ούτε για αποθήκη δεν το περνάς αυτό το
0: ούτε για τίποτα. Και βέβαια τα σχόλια από κάτω είναι πραγματικά, έχουν φοβερή πλάκα. Τρολάρει ο κόσμος. Κάποιος έγραψε το ενίκιο είναι τόσο φτηνό γιατί είναι με συγκατοίκηση με τον οσφαιρά του. Μόνο 170 τους πληρώνουν, λέει, λίγα δίνουν, ότι πληρώνουν τους ενοικιαστές. Leave your myth in Greece, έγραψε άλλος. Και υπέροχο, λέει, αλλά πιστεύω ότι αν μπεις φυλακή, ζεις σε καλύτερες συνθήκες και είναι και τσάμπα. Όντως.
1: Δηλαδή,
0: σε σχέση με το συγκεκριμένο,
1: φυσικά,
0: μιλάμε τώρα για ένα το οποίο δεν ξέρω τώρα αν το είναι στη φάση της ανακαίνησης και το έχουν βγάλει φωτογραφία γιατί βιάζονται να το νοικιάσουν. Αλλά πραγματικά τώρα αυτό ή τρόλ είναι ή είναι κάποιος ο οποίος έχει τρομερό θράσος.
1: Ναι,
0: να βάλει τέτοιο σπίτι.
1: Αυτός υποθέτω ότι πάτησε πάνω στην τιμή. Θα τους βάλω 170 και θα εντυπωσιαστούν όλοι. Οπότε, ό,τι και να δουν θα έρθουν. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό το πράγμα είναι, πώς το λένε, παραλίγο αποχέτευση.
0: Βλέπεις είναι 170 να σου δίνουν, όχι να δίνεις.
1: Δεν είναι αυτό
0: 170, να σου δίνουν 170 να το κρατάς, ας πούμε, και να το φυλάς, ρε παιδί μου. Μην μπει κανένας κλέφτης, ξέρω. Και να μπει, ούτε κλέφτης δεν θα μπει.
1: Δεν μπαίνει κλέφτης εκεί
0: πέρα. Τι να μπει κλέφτης, μόνο του.
1: Θα φοβηθεί, δεν
0: θα καταρρύνεις από τα ποντίκια και αυτά όλα.

0: την επόμενη εβδομάδα στις 26 Μαΐου στο Θησίο, από ό,τι ακούσαμε, θα κάνει την ανακοίνωση της επίσημης δημιουργίας του κόμματος του ο Αλέξης Τσίπρας. Με ένα TikTok βιντεάκι, το οποίο είναι της μόδας, ζήτησε μεταξύ αστείου και σοβαρού από τον κόσμο να του προτείνει καινούργια ονόματα. Και είναι διάφοροι μέσα στο δρόμο που προτείνουν ονόματα. Μία κοπέλα είπε, παραδείγματος χάρη, αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις, να είναι ένα. Το ορίζοντας, ας πούμε, μου αρέσει, λέει μία κοπέλα, τυχαία. Ιθάκη ήτανε, ή συνέχεια ήταν ένας άλλος. Μία άλλη κοπέλα λέει το Λάουρα, νομίζω πως θα είναι καλό, λέει, κάνοντας αναφορά στη Λάουρα Κοβέση που τους έβγαλε για το ΠΚΠ και για τα σκάνδαλα. Κάποιοι με δύο ονόματα είπαν κυβερνός αριστερά, νέα πορεία. Άλλες δύο προτάσεις είναι νέα προοδευτική αριστερά, πολύ πρωτότυπα ονόματα, καταλαβαίνετε. Ελπίδα,
1: υπάρχει νέα αριστερά, υπάρχει.
0: Ναι, ναι, εδώ πέρα.
1: Νέα προοδευτική.
0: Νέα προοδευτική. Άλλοι είπαν Πηξίδα, που είναι το Ιθάκη, που είναι το βιβλίο του, πορεία, δηλαδή, σταθμός.
1: Αυτά θα πάνε σε μια επιτροπή η οποία θα επιλέξει το κόμμα. Δηλαδή, πιστεύει κανείς, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει μια εταιρεία διαφημιστική πίσω, η οποία έχει πάρει οδηγίες για το πώς θα είναι το κόμμα, πώς θα φτιάξουν τα λογότυπα κτλ.
0: Ναι.
1: Και θα αποφασίσουν αυτό που λες τον κόσμο.
0: 100%. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί. Αλλά μια ιδέα και από τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Όπως λέει ο λαός, ναι. Δηλαδή, τέσσερα μάτια, ναι, είναι καλύτερα από τα δύο, τέσσερα αυτιά είναι καλύτερα από τα δύο.
1: Όχι,
0: και, και δέκα μυαλά. Ξέρω, δεν ξέρω τι θα πει.
1: Έχει δοθεί δουλειά στη διαφημιστική εταιρεία που έχει από πίσω, δουλεύει, υπάρχει οργασμό δουλειά.
0: Ναι, δεν αμφιβάλλω. Αλλά ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να σου πετάξει.
1: Ο κόσμος να νομίζει, ο κόσμος ότι έχει μια, παιδί μου, συμμετοχή. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό.
0: Α, δεν είναι κακό.
1: Να νομίζω ότι έχει μια
0: εγώ
1: συμμετοχή.
0: Μετά από αυτό το δημοσίευμα, έβαλα στο ChatGPT, το ρώτησα, του λέω, έχεις μερικές ιδέες για πώς μπορούν να πει τα κόμματά τους ο Τσίπρας και η Καριστιανού. Και καταρχάς το ChatGPT δεν τα ξεχώρισε. Μου είπε, άκου να δεις τι θα είναι ωραία. Και για τους δύο μαζί. Και μου βγάλε.
1: Να πάνε μαζί.
0: Ναι. Νέα πορεία, δημοκρατική επανεκκίνηση, αλλαγή τώρα. Αλλαγή, έχει τώρα αλλαγή. Κοινωνικό μέτωπο Ελλάδα. Και μου τα έχει χωρίσει. Αυτό ήταν, λέει, πιο κεντροαριστερά. Σε πιο κινηματικά μου έχει πει φωνή, ρήγμα, ανάσα, πηξίδα, αφετηρία, υπολίτες. Μαζί. Καλό έτσι. 6,6. Κοινό δρόμο, αλήθεια. Για πιο αντισυστημικά και λαϊκά μου έχει πει η ανατροπή, ρεύμα, ξανά, το μέτωπο, λαϊκή εντολή, νέα αρχή.
1: Έχω μέτωπο εγώ, κούτελο.
0: Και λέει, και μου λέει στο τέλο, αν ήθελαν κάτι πιο σύγχρονο branding, θα έλεγα ένα με κεφαλαία γράμματα. Next. Πρόσεχε.
1: Ναι.
0: Next. Okay.
1: Κάνεις κόμμα με ξένο όνομα στην Ελλάδα. Όντως, έξυπνο, έξυπνο.
0: Τέλειο.
1: Θα μπορούσε να γίνει.
0: Τέλειο, σαν
1: να μπορούσε.
0: Σαν next,
1: ο επόμενος, ο επόμενος, ναι, επόμενος.
0: Μαζί.
1: Απέτυχε ο αρχηγός, ναι, ο επόμενος.
0: Ένας άλλος είχε. Ένα άλλο που πρότεινε. Πλεύση 2030. Πρόσεχε να δεις. Ναι.
1: Πλεύση ελευθερίας.
0: Και
1: αυτό έξυπνο.
0: Ναι, ναι. Forward Greece, είπε. Πολίτες.gr.
1: Διαφημιστική εκστρατεία του Υπουργείου Τουρισμού.
0: Αυτό σα το λέμε. Αν βασιστείτε στο ChatGPT.
1: Μερικές φορές το ChatGPT έχει πολύ έξυπνες ιδέες, να πούμε την αλήθεια. Πάντως, συμπτωματικά, σήμερα ανακοίνωνε το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού.
0: Σήμερα είναι.
1: Σήμερα, 5η 21 Μαΐου. Θα το ανακοινώσει το 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους. Έχει κάνει ήδη και το βιντεάκι αυτό, το AI με το Περιστέρι κτλ. Οπότε, σήμερα 6.30 θα μάθουμε πώς θα το πει. Εγώ πιστεύω ότι θα πει το κόμμα, θα το πει νέα αρχή, έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Η ελπίδα είναι νέα αρχή, γιατί λέει όλοι μαζί για την ελπίδα και για μια νέα αρχή. Το προεκτίμηση τώρα, δεν έχω πληροφορία.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εκτίμηση,
0: ναι. Εδώ δεν έχει το ChatGPT. Θα ρωτήσω το ChatGPT αν έχει εκτίμηση για την
1: ελπίδα. Να ρωτήσω την Καριστιανού του ChatGPT, ναι. Τη βγάλει σε φοβερά ονόματα.

0: Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 8 το πρωινό. Πέπερ, πάμε στα προωθητικά μηνύματα. Το Box Delivery App τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους με κάθε παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται.
1: Μπες, αν ξέρεις από μπάσκετ, ήρθε η ώρα να το αποδείξεις. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίου.gr, απάντησε σωστά στις ερωτήσεις και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
0: Και τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation, με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, επιστρέφουν τρεις νέοι επιχειρηματίες. Θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Συνόμπο, Ferry Hopper, Hemp Oil Shop, Πολύ Cool και Renfluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Pepper 96 και 6.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
10: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
15: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
16: Τάκης και Μπούμπης.
17: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
18: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
17: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
18: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
17: Και τι λέτε.
18: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
17: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
17: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
16: Τάκης και Μπούμπης.
19: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
20: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
19: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
20: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
21: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
22: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ατμόσφαιρα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Χρόνια πολλά και πάλι στην Κωνσταντίνα, τον Κωνσταντίνο, την Ελένη και όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή και μάλιστα 21η Μαΐου σηματοδοτεί και ξέρεις και το τέλος της Άνοιξης μερικές φορές που ανεβάζουμε τα χαλιά.
1: Ναι, έχει κάτι τέτοιο.
0: Τα παπλώματα και όλα αυτά.
1: Νομίζω και όταν τα βάζουμε τα χαλιά πάλι είναι μια γιορτή και όταν τα βγάζουμε είναι νομίζω τώρα Κωνσταντίνο.
0: Το Αγίου Δημητρίου.
1: Το Αγίου Δημητρίου τα βάζουμε, ναι.
0: 26 Οκτωβρίου. Λοιπόν, έχουμε update για τις μέδουσες, οι οποίες και φέτος θα μας συντροφέψουν στις θάλασσές μας. Όπως λένε οι ειδικοί, υπάρχουν δύο διαφορετικοί πληθυσμοί που είναι σε έξαρση. Η μοβ μέδουσα και η μέδουσα πηξίδα, που έχει ένα χαρακτηριστικό καστανόξανθο χρώμα και σκούρες καφές αντάβγες. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία δεδομένα, είναι εγκλωβισμένες στο βόρειο Βοϊκό κόλπο. Και μάλιστα, όπως είπε σε ρεπορτάζ Καθημερινής ο διευθυντής ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, ο Επαμπινώντας Χρήστου, ότι πέρσι είχε παρατηρηθεί είσοδος ατόμων μοβ μέδουσας από το Αιγαίο στο βόρειο Βοϊκό, αλλά φαίνεται ότι εγκλωβίστηκαν εκεί τα οι μέδουσες και έχουν αναπτύξει πληθυσμό στην περιοχή και μάλιστα ευνοεί τις συνθήκες στο βάθος της θάλασσας, που φτάνει και τα 450 μέτρα. Μετακινούνται σε διάφορες παραλίες, αλλά προς το παρόν είναι εκεί. Υπάρχει, λέει, ένα μοτίβο στις μέδουσες, στις ελληνικές θάλασσες. Κάθε 10 με 12 χρόνια παρατηρούνται εξάρσεις στον αριθμό τους. Είναι περίπου 2 με 3 χρόνια αυτές οι εξάρσεις. Ευελπιστούν του χρόνου να υπάρξει μείωση του πληθυσμού, μπορεί και εξαφάνισή τους, από το 27 δηλαδή. Δεν σημαίνει πως μια απότομη αύξηση θερμοκρασίας των νερών θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθυσμού. Είναι πολύ σύνθετη η σύνδεση και μάλιστα η υπεραλίευση είναι το πρόβλημα, που μειώνει τους θηρευτές των μεδουσών όπως ο Ξυφίας, το Σκουμπρί και η Γόπα, και με αποτέλεσμα να μπορέσουν να επιβιώνουν οι μέδουσες.
1: Κυρίως αυτό είναι, ναι, πιάνουν... η δική μας υπεραλίευση εξαφανίζει οργανισμούς που τρώνε, που εξαφανίζουν τις τσούχτρες.
0: Το Ξυφία, ναι. Όταν πιάνουν ψάρια που τρώνε τσούχτρες. Λοιπόν, το τσίπημα είναι επικίνδυνο, έχουμε μια δυνατή νευροτοξίνη που μας κάνει να νιώθουμε όπως όταν έχουμε πάθει έγκαυμα, λέει ο κύριος Χρήστος Τακλής, που είναι βιολόγος, και μάλιστα λέει ότι υπάρχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα, το mermansconversation.co.uk, όπου μπορείς να δεις τον πληθυσμό των μεδουσών και την έξαρσή του, γιατί αυτή ενημερώνεται από χρήστες που όταν συναντούν μέδουσες βάζουν δεδομένα, άρα εκεί πέρα μπορείτε να δείτε τις...
1: σαν τα site τα παράνομα για τα μπλόκα που ενημερώνεται από τους χρήστες.
0: Σαν το Google Maps που βλέπεις την κυκλοφορία των μεδουσών. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, αν μας τσιμπήσει μέδουσα, είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα μείγμα με μαγειρική σόδα και θαλασσινό νερό για να μην ενεργοποιηθεί η νευροτοξίνη. Δεν χρησιμοποιούμε αμμονία, γλυκό νερό ή ξύδι που πολλοί προτείνουν. Και παράλληλα βάζουμε και μια κορτιζονούχα κρέμα για να φύγει το κάψιμο και η φαγούρα. Καλό είναι να βλέπουμε τον άνεμο πριν πάμε για μπάνιο. Μια παραλία είναι ανατολική, να μην την επισκεφτούμε την ημέρα που τη χτυπάει ο άνεμος από την Ανατολή. Ένας τρόπος για να μην συναντήσουμε μέδουσες μπροστά μας.
1: Αυτό το τι κάνουμε μας τσιμπήσει ισχύει για όλες τις μέδουσες, όχι για μόβ, για όλες. Δηλαδή αυτό με την αμμονία. Αυτό με την αμμονία είναι καινούργιο. Γιατί μέχρι τώρα την αμμονία είχαμε για φάρμακα.
0: Δεν χρησιμοποιούμε την αμμονία, λέει.
1: Ναι, αυτό λέω. Αυτό με την αμμονία είναι περίεργο. Γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι ήταν. Βάλε αμμονία και περνάει.
0: Από ό,τι λένε οι θαλάσσιοι βιολόγοι, δεν κάνει κάτι. Οπότε ας ακολουθήσουμε αυτή τη συμβολή.
1: Πάντως, να μην βάλουμε αμμονία. Ναι, σε έχουμε νου μας.
0: Φαντάζομαι κορτιζονούχα κρέμα καλύτερη είναι.
1: Ναι, πάντα.

0: Μία από τις υποθέσεις η οποία έχει συγκλονίσει τον κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για την ακρίβεια μία από τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις, γιατί είναι δύο ειδών υποθέσεις οι οποίες ταράζουν τον άνθρωπο. Η πρώτη είναι λόγω της φρίκης της, στη γενικότερη φρίκη, και οι άλλες υποθέσεις είναι οι οποίες παραμένουν ανεξιχνίαστες και δεν ξέρεις τι κρύβεται από πίσω και τι έχει γίνει. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι ο εντοπισμός του μικρού Μπεν, που εξαφανίστηκε σε πολύ μικρή ηλικία το 1991 στην Κο από Άγγλους γονείς. Ο Μπεν ήταν μόλις 21 μηνών όταν χάθηκε τον Ιούλιο του 1991 από το νησί την Κο. Η μητέρα του Κέρι, σήμερα 51 ετών, δεν έχει σταματήσει να ψάχνει τον μικρό. Όμως η αστυνομία του Νότιου Yorkshire της Βρετανίας ανακοίνωσε προχτές ότι σταματά την έρευνα για τον εντοπισμό του Μπεν Νίνταμ και οι γονείς.
1: Οι γονείς είναι τώρα, πόσο η μητέρα του?
0: Η μητέρα του 51.
1: Και πότε εξαφανίστηκε?
0: Το 91. Ήταν 21 ο Μπεν, ήταν ούτε δύο ετών δεν ήταν.
1: Μετά από 35 χρόνια, 16 ήταν δηλαδή η μαμά του.
0: Τώρα ξέρω.
1: 51, ναι, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως λέει η μητέρα του, λοιπόν, ενημερώθηκε ότι η αστυνομία του Νότιου Yorkshire δεν θα συνεχίσει πλέον την έρευνα για την εξαφάνιση, αλλά θα παραμείνει διαθέσιμη, είπε η αστυνομία, και να υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές. Ήταν λίγο σοκ αυτό για τους γονείς. Παραμένουμε, λέει, έτοιμοι να στηρίξουμε τις ελληνικές αρχές αν προκύψει κάτι, είπε η αστυνομία. Ωστόσο, μετά από 35 χρόνια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι κατάλληλες διαδικασίες παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να είναι λειτουργικές. Οι ελληνικές αρχές έχουν πλήρη υπεροχή στην έρευνα λόγω του γεγονότος κτλ. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε, είπε η μητέρα.
1: Οι Βρετανοί σταματάνε τις έρευνες.
0: Ναι, οι Βρετανοί, ναι. Ναι. Η μητέρα είναι σε σοκ, λέει ότι αυτό είναι καταστροφικά νέα. Η υπόθεση θα περάσει πλέον αποκλειστικά στα χέρια των ελληνικών αρχών. Αν συμβεί αυτό, νιώθω ότι καλύτερα να σταματήσω την αναζήτηση του Μπεν.
1: Αυτό είναι προσεκτικό, πολύ.
0: Γιατί η ελληνική αστυνομία το μόνο που ήθελε πάντα ήταν να κλείσει αυτή η υπόθεση, είπε στην εφημερίδα.
1: Θα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση επίσημη από την ελληνική αστυνομία. Όταν, υπάρχει μια τέτοια καταγγελία. Ηλία, να την πω έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια επίσημη απάντηση αν όντως η ελληνική αστυνομία έχει βοηθήσει στις έρευνες ή όχι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Τώρα,
0: ναι. Ναι, ναι. Γιατί είναι και περίεργο που η Βρετανική αστυνομία το σταματάει. Ας πούμε, λέει ότι σταματάμε την έρευνα και είμαστε στη διάθεση της ελληνικής αστυνομίας.
1: Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι βγαίνει η μητέρα και λέει ότι εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Που είναι, και επειδή είναι ένα διεθνές ζήτημα το οποίο παίρνει μεγάλη έκταση, είναι κάτι που προσβάλλει διεθνώς στην ελληνική αστυνομία.
0: Εμεί είμαστε μύρο την εφημερίδα.
1: Αυτό λέω.
0: Ήθελε πάντα να κλείσει.
1: Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια επίσημη απάντηση από την ελληνική αστυνομία.
0: Είναι πολύ σοβαρό
1: αυτό, δηλαδή.
0: Ναι, όντως.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96&6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96&6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
6: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20

Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 28 λεπτά μετά τις 8. Τάκης Γιάννης, ο Θοδωρής Βακάρης στο μικρόφωνο. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Όταν είχα δει τη σειρά Lost και είχα δει, θυμάμαι, ήταν ο πρώτος κύκλος που έβλεπε, ξέρω εγώ, είχαν πέσει με το αεροπλάνο σε ένα νησί, το οποίο ήταν στη μέση του πουθενά.

0: Υπήρχε ίχνος ζωής, ψάχνανε οι άνθρωποι τι θα κάνουν και σε κάποια στιγμή, νομίζω, στο τέλος του πρώτου κύκλου, ψάχνανε κάτι και βρίσκουν μια καταπακτή. Όταν λοιπόν είδα την καταπακτή, λέω, πω, τι σειράρα είναι αυτή που βρήκανε μια καταπακτή που υπάρχει κάτι από κάτω, στη μέση του πουθενά. Έτσι λοιπόν αισθάνονται όσοι πηγαίνουν και είναι σε μια έρημο στην Ρωσία. Η Ρωσία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη έκταση στον κόσμο, με by far από τη δεύτερη. Έτσι λοιπόν έχει πάρα πολλά περίεργα να δει κανείς. Έτσι λοιπόν υπάρχει η περιοχή του Αστραχάν. Αστραχάν ήταν και ένα άλογο που έτρεχε στον υπόδρομο.
1: Ο Βέγκος.
0: Αστραχάν. Αστραχάν είναι περιοχή στη Ρωσία. Εκεί λοιπόν, όσοι είναι στις στέπες και κάνουν βόλτες στις στέπες, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν βόλτες στις στέπες, ρε παιδί μου, ξαφνικά βλέπουν ένα φάρο μέσα στη στέπα. Λοιπόν, σαν να βλύνει σε μια έρημο και είναι ένας φάρος, φτισμένος φάρος κανονικός, που είναι και μάλιστα 30 χιλιόμετρα από την ακτογραμμή της Κασπίας θάλασσας. Είναι ένας τεράστιος, με μεγάλο ύψος, ένας τούβλινος φάρος, περίπου 20 ορόφων, που υψώνεται πάνω αυτό το τοπίο που είναι άνυδρο. Είναι μια κατασκευή που δεν τη βλέπεις μέσα σε μια έρημο. Οπότε υπάρχει μια εξήγηση, που είναι ότι όταν κατασκευάστηκε ο φάρος, ήταν το 1741, όλη η περιοχή ήταν μέρος της Κασπίας θάλασσας και υπήρχαν και νησιά που φιλοξενούσαν ένα λιμάνι που μπορούσαν να κυροβολήσουν τα πλοία. Εκεί λοιπόν υπήρχε θάλασσα, δηλαδή ήταν η Κασπία θάλασσα. Με τα χρόνια η Κασπία θάλασσα έγινε μικρότερη, οπότε έμεινε η στέπα εκεί πέρα, οπότε υποχώρησαν τα νερά της Κασπίας και έμεινε εκεί ο φάρος. Και μάλιστα το πιο ωραίο από όλα είναι ότι κάποια στιγμή μέσα στο φάρο, στη δεκαετία του 90, λειτουργούσε μικρός ραδιοφωνικός σταθμός. Ωραίο αυτό, μέσα πάνω στο φάρο
1: FM.
0: Και να βλέπεις την έρημο, έρημος FM. Με το ψάλτη.
1: Αυτή είναι η ίδια περίπτωση με αυτό που λέγαμε προχτές, ότι να ψάξεις να δεις η χώρα σου τώρα που ήταν πριν, θυμάσαι, ή το σπίτι σου, τι ήταν εκεί πέρα πριν δεκάδες χιλιάδες εκατομμύρια, ξέρω εγώ, χρόνια. Και να είδες εκεί πέρα, λόγω του φάρου, ψάξαν να δουν τι είναι και πραγματικά πριν.
0: Εντάξει, είναι πριν από 200 χρόνια, ας πούμε. Ναι. Στη Ρωσία όμως υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει και αυτή η τρομερή τρύπα που έχουν φτιάξει, η Kola Super Deep Borehole, που είναι η βαθύτερη ανθρωπογενής γεώτρηση στην ιστορία. Έχει η Σοβιετική για κάποιο λόγο το 1989 σκάψαν εκεί και έφτασαν σε βάθος 12.000 μέτρων. 12 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια. Ήθελα να δουν τι θα βρουν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Σκάβουμε.
1: Νερό, πετρέλαιο, χρυσάφι. Κάτι θα βρούμε.
0: Δεν βρήκαν πολλά πράγματα. Βρήκανε νερό, βρήκανε κάτι από λιθώματα, από θαλάσσιο πλανκτόν, στα 6 χιλιόμετρα, που εκεί μπορεί να ήταν αυτές οι ήπειροι που λέγαμε κτλ. Αλλά μόλις φτάσανε στους 180 βαθμούς Κελσίου, λένε, παιδιά, καλύτερα να ανέβουμε πάνω.
1: Φτάνε,
0: γιατί πολλές φορές τι μπορεί να γίνει. Οπότε άστο καλύτερα, ας πούμε.
1: Άστο μην ενεργοποιήσουμε καλοκαιμισμένο εφέστη, δεν ξέρω τι είναι εκεί πέρα κάτω.
0: Ήταν για πολλά χρόνια το σκάβανε. Σκάβω, ξαφνικά φεύγω πάνω, έμεινε τρύπα, την κλείσανε να μην πέσει κανείς μέσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν σε βρουν ποτέ.
1: Και θα είναι αξιοθέατο,
0: 12 χιλιόμετρα, πώς σε βρουνε.

Έχουμε μια ωραία κουβέντα εδώ πέρα τώρα. Μόλις έχετε χάσει με τον Κώστα τον εορτάζοντα. Όχι συγκεκριμένα με τον Κώστα. Απλά εγώ, ο Θοδωρής και ο Κώστας, την πιάσαμε τώρα αυτή την κουβέντα για αυτό. Το πώς είναι δύο άτομα να ζουν μαζί. Γενικά, έτσι. Just saying, έτσι. Δύο άτομα να ζουν μαζί. Πώς είναι δύο άτομα να ζουν μαζί. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε μια δοκιμή, διότι. Πώς το λένε, μια σκετόφερη κουβέντα και είναι και 9 παρα 20. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ανοίγουν οι κάλπες που λέγανε παλιά. Λοιπόν, ανοίγει το check-in. Ανοίγει το check-in εδώ της εκπομπής. Ανοίγει το check-in του Πέπερ 96,6, διότι έχουμε μια φοβερή εκδρομή και σας το λέμε με το χέρι στην καρδιά. Φοβερή εκδρομή σε ένα φοβερό Nikki Beach Resort and Spa Πορτοχέλη. Το Πορτοχέλη είναι ήδη, το ξέρετε, ότι είναι καταπληκτικό μέρος. Πού να δείτε το Nikki Beach Resort. Θα πάθετε πλάκα. Έχει τα πάντα. Έχει spa, έχει πισίνες, έχει ωραία εστιατόρια, έχει ωραία φιλοσοφία τα δωμάτια του. Είναι καταπληκτικό. Έτσι λοιπόν, από τώρα και για 10 λεπτά, από τις 9 παρα 20 μέχρι 9 παρα 10, ανοίγει το check-in. Τι κάνετε λοιπόν, αυτό το 10 λεπτό, μπαίνετε στο pepper966.gr, έχετε 10 ακριβώς λεπτά να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση. Ποια κλήρωση? Ένα τριήμερο για δύο άτομα στο Nikki Beach στο Πορτοχέλη. Και αύριο, Παρασκευή, είναι η κλήρωση. Τελειώνουν όλα. Αύριο θα ανακοινώσουμε νικήτρια, νικητή, το ζευγαράκι που θα πάει, να δούμε ποιος θα είναι. Θέλουμε αυτός που θα κερδίσει, αυτή που θα κερδίσει, να μας πει και με ποιον θα πάει. Λοιπόν, έχετε 10 λεπτά, 9 για την ακριβή ακόμα, μέχρι 9 παρα 10, να μπείτε στο Piper 966.gr.

0: Σήμερα λοιπόν 21 Μαΐου κλείνουν 8 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Χάρι Κλίν. Ήταν 21 Μαΐου του 2018, σε ηλικία 78 ετών. Είχε γεννηθεί το 1940, 7 Μαΐου, στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, από οικογένεια ποντίων προσφύγων. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στο χώρο του θεάματος σε ηλικία 18 ετών. Είχε λάβει μέρος σε μια βραδιά ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη και εκεί είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο. Από τότε, από το 58 μέχρι το 64, είχε θητεύσει στο βαριετέ των αναψυκτηρίων και στα καμπαρέ της Αθήνας, που έγινε πάρα πολύ, πάρα πολύ γνωστός. Το 64 είχε πρωταγωνιστεί στην ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου, τα 201 Καναρίνια, ενώ κράτησε και ένα ρόλο στην επιτυχία του Βασίλη Γεωργιάδη, το Γάμος αλλά ελληνικά. Τότε παίρνει την απόφαση να φύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έμεινε και εργάστηκε εκεί για 10 χρόνια. Στο Σικάγο παντρεύτηκε τη Χαρή Κλία Μακρύ, η οποία του χάρισε 3 παιδιά, τον Νίκο Τριανταφυλλίδη, το μετέπειτα σκηνοθέτη, ο οποίος δεν είναι και αυτός, δεν ζει πια. Έφυγε από τη ζωή το 2016, και τον Αποστόλη και την Κορίνα. Γύρισε στην Ελλάδα το 1974, άρχισε να εμφανίζεται σε μπουάτι σε πλάκας, έγινε γνωστός από τις παράνομες κασέτες με τα προγράμματα των εμφανίσεών του. Είχε βγάλει και δίσκους, το Για Δέσιμο που είχε κυκλοφορήσει το 1978, ήταν ένας δίσκος που έκανε τεράστια επιτυχία σε πωλήσεις, ήταν σατυρικός δίσκος,
1: ναι.
0: Με τραγούδια που με πωλήσεις που θα ζήλευαν και τα μεγάλα ονόματα της εποχής. Ήταν πλέον.
1: Ήταν δίσκοι που είχαν μέσα και τραγούδι και πρόζα. Δηλαδή, φοβερό πράγμα για. Πολύ πρωτότυπο για την εποχή.
0: Ήταν πλέον. Είχε πάρει το όνομα Χάρι Κλίν. Και όπως είχε δηλώσει, το ήταν ακριβώς το αντίθετο από τον Dirty Harry, τον αστυνομικό που ενσάρκωνε ο Clint Eastwood, στην ομώνυμη σειρά ταινιών. Στα 80's ήταν από το πιο καυτό όνομα της ελληνικής showbiz. Θέατρο, κινηματογράφος, βιντεοτενίες, διαφήμιση. Θυμάστε τα φουντούνια. Όσοι είστε μεγαλύτερη σε ηλικία, ο Τραμπάκουλας, ο Ταξιτζής, ο Γύφτος με τις πατάτες κτλ. Ήταν με τον Κακουλίδη, είχε μια συνεργασία που έγραφε τα κείμενά του, μεγάλη ομάδα συνεργατών. Είχε επιρροές αμερικάνικες στο stand-up comedy, που ήταν ο πρωτοπόρος stand-up comedy στην Ελλάδα, είναι ο Χάρι Κλίν.
1: Ναι. Ξεκάθαρα.
0: Με μεγάλη διαφορά. Και ήταν και με την πολιτική, δηλαδή τότε ήταν το Πασόκ και το 80, που ήταν πάρα πολύ επικριτικός. Ασχολήθηκε με την πολιτική, ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, ήταν και πρόεδρος του Απόλλωνα Καλαμαριάς, το 88.
1: Ναι.
0: Είχε κατέβει και στο Δήμο Καλαμαριάς το 6 και το 10, δεν κατάφερε να βγει. Και από το 99 είχε μια προσωπική ιστοσελίδα, το harryclinblogspot.gr, που έκανε κριτική για πολλά χρόνια. Τα χρόνια του μνημονίου, μάλιστα, ήταν πολύ επικριτικός για τις κυβερνήσεις, ενώ στήριζε πάρα πολύ.
1: Πολιτικά είχε σταθεί πολύ.
0: Στήριζε πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και όταν αυτός υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο.
1: Ναι. Ήταν πραγματικά μαλακά, πιο μαλακά, θυμάται ο φίλος μας ο Θανάσης. Καλημέρα, Θανάση.
0: Βέβαια.
1: Υπήρχε ένα debate, ας πούμε, debate γνώμης, αν ήταν ο Μαρίνος ο πρώτος, που όντως ηλικιακά ήταν πιο πριν. Του Μαρίνου όμως ήταν πολύ διαφορετικό. Του Μαρίνου ήταν κάτι σε βαριέ. Ήταν πρόζα. Ο Μαρίνος έπαιζε με το κοινό. Ναι. Απλά. Του Χάρι Κλίν ήταν εφιέστατα. Ό,τι έλεγε ήταν κείμενο γραμμένο.
0: Ήταν κλασικό stand-up comedy του Χάρι Κλίν, το οποίο επηρέασε και αρκετό κόσμο τώρα. Και μάλιστα είχε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα υγείας που επιδεινώθηκαν όταν έχασε τον Νίκο το 2016.
1: Ναι.
0: Και έφυγε δύο χρόνια μετά, σε ηλικία 78 ετών.
1: Στην κηδεία του Νίκο, όταν τον είδα, το Χάρι Κλίν, σοκαρίστηκα. Δηλαδή ήταν σαν πυρκό καροτσάκι με οξυγόνο. Δηλαδή να θάβει. Εντάξει, τι να λέμε τώρα.
0: Εγώ είχα τύχει να το γνωρίσω, δηλαδή μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Χάρι Κλίν και πραγματικά ένας άνθρωπος πολυσύνθετος και πολυτάλαντος, άφησε ολόκληρη εποχή.

0: Πάμε λοιπόν σε προωθητικά μηνύματα. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Και με το νέο παιχνίδι Shoot and Win από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες στο Instagram του φυσικού αερίου, φυσικοαερίου.gr, βρες όλες τις πληροφορίες για το παιχνίδι, σκόραρε και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε εβδομάδα. Γιατί με ρεύμα από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία. Για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Pepper 96 και 6.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
14: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
15: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
16: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
16: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
16: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
18: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
19: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
20: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
19: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
21: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
19: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
22: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
19: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
23: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
19: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
20: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
19: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
24: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
25: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Say yes to heaven, και τι ωραίο είναι να ξεκινάει έτσι η τρίτη ώρα της εκπομπής. 6 με 10 κάθε πρωί εδώ στο πρωινό Πέπερο Θοδωρής Μαυακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος, και τώρα είναι 9 και 3, 9 και 4 πρώτα λεπτά. Και μια είδηση χτεσινή που είχε πάρα πολύ μεγάλη πλάκα είναι ότι μια πολιτεία, ένας δημοτικός σύμβουλος σε μια πόλη στην Ιρλανδία, το διάβασα έτσι να δω πού θα πάει αυτή η είδηση, πρότεινε να φτιάξει ένα άγαλμα, ένα δημόσιο άγαλμα αφιερωμένο σε ένα κουνούπι.
1: Νόμιζα στον Τραμπ.
0: Δεν ξέρει. Περίμενε. Ο Τραμπ θα τα φτιάξει μόνο του, έτσι. Δεν έχει ανάγκη κανέναν. Λοιπόν, τι κουνούπι ήταν αυτό? Δεν ήταν κανένα. Λέω ρε παιδί μου, τι είναι? Είναι κανένα είδος προς εξαφάνιση αυτό το κουνούπι και του ήρθε τώρα να μείνει στην ιστορία αυτός ο τύπος βάζοντας άγαλμα κουνούπι? Ήταν ένα κουνούπι το οποίο τσίμπησε τον Όλιβερ Κρόμγουελ κατά τη διάρκεια της εξαρτησίας τον 17ο αιώνα και του προκάλεσε λωνοσία, τον πυρετό του Κόρκ, όπως λέγεται, από αυτή την πόλη, και μετά πέθανε ο τύπος αυτός. Ο Κρόμγουελ παραμένει μία από τις πιο μισητές μορφές της Βρετανικής ιστορίας. Στρατιωτικές εξαρτήσεις τη δεκαετία του 1650 συνδέονται με σφαγές κτλ. Οπότε το να βρεθεί ένα κουνούπι να τον βγάλει από τη μέση, χωρίς να στηθεί καμιά ολόκληρη συσκευωρία, πώς να του τη φέρουν, ήταν πάρα πολύ ανακουφιστικό όλο αυτό το πράγμα.
1: Μπράβο στο κουνούπι δηλαδή.
0: Οπότε μπράβο στο κουνούπι. Άρα λοιπόν, αν δεχτεί αυτή η πόλη της Ιρλανδίας να κάνουν το κουνούπι το Κόρκ, θα έχετε άλλον ένα λόγο να επισκεφτείτε την Ιρλανδία. Γιατί ο λόγος για τον οποίο θα επισκεφτείτε, εκεί ήθελα να καταλήξω, την Ιρλανδία είναι να πάτε στο Δουβλίνο και να δείτε τους Cure. Εντάξει πουλάκια μου, εντάξει να πείτε. Λοιπόν, η Cure θα είναι εκεί για τους Peppers, για κανέναν άλλο.
1: Θα έχει γίνει το κουνούπι μέχρι
0: τότε? Δεν θα έχει γίνει το κουνούπι, ακόμα δεν έχει εγκριθεί το κουνούπι και είναι και σε διπλανή πόλη. Αλλά το Δουβλίνο είναι μια φοβερή πόλη της Ιρλανδίας. Καταπληκτική. Η Cure, δεν το συζητάμε, ένα καταπληκτικό και διαχρονικό πλέον συγκρότημα από τα 80s, από τα τέλη 70s η Cure. Η Cure, ναι, σωστά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, θα βρεθούν 26 Ιουνίου εδώ με το Pepper Experience στο Δουβλίνο, στην καρδιά του Δουβλίνου, για να δούνε live του Cure. Πώς θα γίνει αυτό? Λοιπόν, κάθε μέρα Δευτέρα με Κυριακή και τις ώρες από τις 6 ώρα το πρωί, 8, 10, 12 το μεσημέρι, 2, 4, 6 το απόγευμα, ακούτε εδώ προσεκτικά το Pepper Password. Με το που τα ακούτε μπαίνετε στο site pepper966.gr, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και το Pepper Password στην φόρμα συμμετοχής και περιμένετε εδώ την Παρασκευή 12 Ιουνίου να ανακοινώσουμε τον νικητή.
1: Και θα ανακοινώσουμε τον νικητή και θα κάνει το ωραίο ταξίδι και
0: θα το χαρείτε.
1: Το επόμενο password στις 10 ακριβώς, παιδιά. Mm-hmm.

0: Η οικογένεια Μπέκαμ είχε δερεθεί πριν από μερικούς μήνες στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της κόντρας που υπήρχε με τον γιο τους. Όμως η οικογένεια Μπέκαμ, εκτός όλων των άλλων που υπάρχουν, έχει και μια έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, εκτός από τα πράγματα που κάνει γύρω-γύρω τα επιχειρηματικά, έχει και μια ομάδα ποδοσφαίρου. Η δε Βικτόρια Μπέκαμ έχει φτιάξει μια αυτοκρατορία μόδας και ομορφιάς και έδωσε πρόσφατα μια συνέντευξη στην εφημερίδα Financial Times και μίλησε για την εταιρεία της, η οποία παρεπιπτόντως πριν από 4 χρόνια πήγαινε πάρα πολύ άσχημα, ήταν λίγο μετά τον κορονοϊό και είχε χρέη περίπου 62 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παλιότερα έπρεπε να δανειστεί 35 εκατομμύρια ευρώ από την εταιρεία του συζύγου της, του David Beckham, για να στηρίξει το εγχείρημά της. Άρχισε όμως μια αναδιάρθρωση της εταιρείας και έφτασε στα σημερινά έσοδα ρεκόρ που ξεπερνούν τα 112 εκατομμύρια λίρες το χρόνο. Δηλαδή 112 εκατομμύρια ήταν ο τελευταίος ισολογισμός εταιρείας. Έβγαλε λοιπόν μια εταιρεία η οποία πάει πάρα πολύ καλά. Στην εφημερίδα είπε ότι υπάρχει η σκέψη να την πουλήσει τη δική της εταιρεία, και το κόστος που υπολογίζει η Βικτόρια Μπέκαμ είναι 700 εκατομμύρια δολάρια. Όπως είπε, το να μπορώ να πω ότι...
1: Κώστα, να την πάρουμε. Μαζεύουμε, να την πάρουμε.
0: Όπως είπε, το να μπορώ να πω ότι η μόδα και η ομορφιά είναι πλέον κερδοφόρες, είναι κάτι για το οποίο είμαι πάρα πολύ υπερήφανη και το είχε πει και στο ντοκιμοντέρ του Netflix που το είχαμε δει και αυτό πρόσφατα.
1: Υπολογίζει. Που είχε πει ότι ο μπαμπάς της ήταν από εργατική οικογένεια και μπήκε ο Ντέιβιντ και λέει ναι, μπα, θυμάσαι με τα μάξι που έρχονταν και σε έπαιρνε.
0: Λοιπόν, αυτό που λέει τώρα ότι μπορεί να κάνει μια επέκταση στο retail των ΗΠΑ, πέρα από το Λονδίνο που είναι τα κεντρικά της καταστήματα, πάει τώρα Νέα Υόρκη και Μαϊάμι. Ενώ σε κάθε συνέντευξη που δίνει η Βικτόρια Μπέκαμ υπάρχει μια ερώτηση για τη μουσική. Αν σκέφτεται την επανένωση των Spice Girls, ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά, γιατί έχει γίνει πλέον κουραστικό αυτό, ότι το κεφάλαιο τραγουδιού έχει κλείσει οριστικά για την ίδια και έχει παραδώσει τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά. Όπως είπε, η μουσική υπήρξε τεράστιο κομμάτι της ζωής μου. Έχω παραδώσει τη σκυτάλη στο γιο μου τον Κρούζ, που είναι εξαιρετικά ταλαντούχος, και εγώ αφιερώνομαι αποκλειστικά στον ρόλο μου ως επιχειρηματίας και σχεδιάστρια, γιατί κάνει και σχεδιάζει μόδα.
1: Ναι, σχεδιάζει πράγματα. Στον άλλο τεγιό δεν ξέρουμε τι σκυτάλη έχει δώσει, που το σταχώνει όπου βρεθεί και όπου σταθεί.
0: Ο άλλος γιος, εντάξει, για μένα προσωπικά έχει δίκιο αυτά που λέει. Μόλι την επερέκθεση στα social media, αλλά δεν πάβει όμως η Βικτόρια Μπέκαμ να είναι πάρα πολύ επιτυχημένη επιχειρηματία.
1: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 9 και 4, είμαστε στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας, λίγο πριν το τέλος. Λοιπόν, να σας πούμε για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία της COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
4: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
5: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Την 5η, 21 Μαΐου, η Atticat επιστρέφει στο Zebra Bar στο τελευταίο live jazz session της σεζόν. Jazz, R&B, hip-hop, ταξίδια σε folk και progressive μελωδίες, διασκευές σε pop tunes συνθέτουν το σύμπαν της Atticat που έρχεται ξανά στη σκηνή του Zebra Bar την 5η, 21 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Zebra Bar. Περικλαίος 7. Νέο ψυχικό.
8: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
9: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
8: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.

0: Μια πολύ ωραία μουσική ιστορία έχει στηθεί σαν σήμερα, και όχι απλά μουσική ιστορία, μια μουσική ιστορία με μια μουσική σκηνή από πίσω, σχεδόν κατά λάθος από ένα καπρίσιο ενός παρουσιαστή ειδήσεων το 1982 σαν σήμερα, να το 82 που λέγαμε προηγουμένως. Η Factory Records λοιπόν ανοίγει το Hacienda Club στο Manchester της Αγγλίας με ντεμπούτο τη Μαντόνα. Έκανε η Μαντόνα το ντεμπούτο στην τηλεόραση τότε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Club, και μεταδόθηκε ζωντανά η εκπομπή The Tube του C4. Το Hacienda ήταν έδρα καλλιτεχνών από το Manchester, από τους Happy Mondays, Myth Charlatans, James, Sam People, μέχρι και τους Oasis. Έκλεισε το 97, έγινε σύντομα το επίκεντρο της rave και acid σκηνής, ονομάστηκε τότε The Manchester, και υπάρχει φυσικά η φοβερή ταινία 24 Hour Party People, ας πούμε. Αν τη δείτε αυτή, όχι ας πούμε, να τη δείτε, υπάρχει αυτή η ταινία με τον φοβερό και τρομερό ιδρυτή τον Wilson, ο οποίος ήταν ο Tony Wilson, τηλεοπτικός παρουσιαστής. Κάπου είχε δει τους Sex Pistols, πιτσιρικάδες τότε, σε μια συναυλία 12 ατόμων στο Manchester, και μπλέφτηκε από εκεί και λέει: α, ωραία, θα ανοίξω μια δισκογραφική, τη Factory Records, θα ανοίξω και ένα κλαμπ.
1: Πώς νομίζω ήταν και δημοσιογράφος.
0: Ειδήσεις έλεγε.
1: Δημοσιογράφος.
0: Παρουσιαστής ειδήσεων ήταν. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ ωραία φυσιογνωμία.
1: Ήταν ένα μπαρ το Hacienda, ένα κλαμπ, ένα εντελώς διαφορετικό, το οποίο είχε την τύχη το Hacienda να ανοίξει το Manchester ακριβώς την εποχή της έκρηξης αυτής της μουσικής, που δεν ήταν punk, ήταν new wave ουσιαστικά μετά η μεταξέλιξη της punk μουσικής, και κατάφερε να συγκεντρώσει, να δημιουργήσει ένα μύθο εκείνη την εποχή. Και η Factory φυσικά μια εταιρεία που είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα μύθο με τις συλλογές της, με τα συγκροτήματα που είχε, με όλα αυτά και τα λοιπά, με τα t-shirt αυθεντικά του, γιατί το Hacienda είχε βγάλει και t-shirt,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το οποίο μάλιστα είχε αριθμό FAC, FAC, ξέρω εγώ, κάτι ξέρω εγώ, που το είχαν σαν κυκλοφορία δηλαδή, ακόμα και το t-shirt.

0: με τις τηλεκινητικές ιδιότητες και όλο αυτό γιατί, γιατί προβάλλεται τώρα μια ταινία που λέγεται Mandalorian and Grogu. Κάνουν το promotion οι Αμερικανοί.
1: Πρόμο ήταν τέτοιο.
0: Ναι. Και μάλιστα εμφανίστηκε.
1: Popcorn promo, κλασικό αμερικάνικο.
0: Εμφανίστηκε και ο Πέτρο Πασκάλ στην πρεμιέρα της ταινίας και κρατούσε ένα λούτρινο γκρόγκου. Και φαντάσου υπάρχει τέτοια διαμάχη που πολλοί, ας πούμε, διεκδικούν ότι είναι αντιγραφή από τα Gremlins.
1: Ναι,
0: ο
1: ναι.
0: γκρόγκου είναι τόσο
1: ναι.
0: μικρός.
1: Ναι,
0: ο γκρόγκου. Μια ταινία η οποία από σήμερα παίζεται στους κινηματογράφους της Αθήνας. Δεν ξέρω τώρα τι απήχηση θα έχει. Τι απήχηση
1: ναι, εντάξει, κουλτούρες. Ναι, ναι, ναι. Και οι κινηματογραφικές κουλτούρες είναι αλλιώς.
0: Αλλά και εδώ.
1: Στην Ελλάδα, αλλιώς στην Ιαπωνία.
0: Κόσμο για το Star Wars έχει αρκετό, ας πούμε.
1: Ναι, πάρα πολύ. Ναι.
0: Και boomers και καινούριους. Και Gen X, ξέρω εγώ.

0: Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι σαν σήμερα το 1938 εκπέμπει για πρώτη φορά εδώ Αθήνα το ελληνικό ραδιόφωνο από το ΖΑΠ, και από εκεί και πέρα όλα είναι ιστορία. Το ραδιόφωνο λοιπόν με τα πάνω του κυρίως, δεν τολμώ να πω με τα πάνω και τα κάτω του, δεν θεωρώ ότι είχε ποτέ κάτω το ραδιόφωνο.
1: Είναι καλά, μόνο πάνω το ραδιόφωνο.
0: Είναι πάνω, είναι
1: μέσω επικοινωνίας.
0: Είναι ένα γεγονός απίστευτο στη ζωή μας, ας πούμε, το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο κάποιες λοιπόν φορές μπορεί να κάνει γκάφες, και γκάφες χοντρές. Όπως η γκάφα που έκανε την Τρίτη το Radio Caroline. Το Radio Caroline, ανοίγω παρένθεση, εκπέμπει από το 64, είναι το ραδιόφωνο εκείνο που είχαμε πει ότι τότε για να μην πάρει, επειδή δεν μπορούσε να πάρει άδεια να εκπέμψει, είναι ο θρηλυκός πειρατικός ραδιοφωνικός σταθμός της Μεγάλης Βρετανίας. Εξέπεμπε τότε μέσα από πλοία, το οποίο έμπαινε σε διεθνή ύδατα, οπότε δεν υπήρχε μια κρατική δικαιοδοσία. Είναι φοβερή ιστορία του Radio Caroline. Το Radio Caroline λοιπόν την Τρίτη προχτές έκανε την γκάφα και βγήκε και είπε ότι ο βασιλιάς Κάρολος πέθανε, είναι νεκρός. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο όταν γίνεται αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, γελάω γιατί ο άνθρωπος ζει και ήταν με την Καμίλα στην Ιρλανδία. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο λοιπόν. Αν υποθεί ότι ο βασιλιάς Κάρολος είναι νεκρός,

0: Ωστόσο, ταυτόματα ενεργοποιείται το απόρριτο πρωτόκολλο που έχουν έτοιμοι όλοι οι Βρετανικοί σταθμοί σε περίπτωση θανάτου. Τι είναι αυτό? Πέφτει μια ησυχία. Νέκρα. Τίποτα. Δεν ακούγεται τίποτα. Μια παύση. Ούτε μουσική, ούτε σήμα, τίποτα, τίποτα.
1: Χωρίς να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
0: Αν υποθεί ότι ο βασιλιάς Καρολ πέθανε, αυτόματα ενεργοποιείται το πρωτόκολλο.
1: Αν υποθεί δηλαδή από επίσημη ανακοίνωση.
0: Από επίσημη ανακοίνωση, ναι.
1: Της μοναρχίας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έλα μου όμως που ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά λάθος μόνο του και πέφτει το σήμα. Η ατάκα, ο βασιλιάς Χάρολος πέθανε και πέφτει και Μούγκα. Αυτό ήταν που ενεργοποίησε τους τεχνικούς του σταθμού. Ακούσανε να μην ακούγεται τίποτα. Πάνε να δουν τι έγινε και βλέπουν ότι είχε ενεργοποιηθεί η ατάκα, ότι ο βασιλιάς Χάρολος πέθανε. Λοιπόν, δεν πέθανε.
1: Δεν είχε υποθεί.
0: Υπόθηκε ναι. Και αμέσως έπεσε η ησυχία. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε λοιπόν εκείνη την ώρα βγήκαν οι άνθρωποι και είπανε, η σιωπή μας προειδοποίησε ώστε να επαναφέρουμε αμέσως στο κανονικό το πρόγραμμα. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τον αέρα. Ελπίζουμε και να μεταδίδουμε για άλλη μια χρονιά το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Βασιλιά για πολλά χρόνια.
1: Κλείσουν,
0: για πολλά... τώρα ήταν γκάφαρα. Ναι. Γκάφα τρελή τώρα αυτή έτσι που έγινε. Και είναι και ο Καρολάν ένα σταθμό.
1: Γκάφα
0: οποίος...
1: όμω δεν κάνανε και οι άλλοι που κάνανε που ενεργοποιήθηκε το κλείσιμο των.
0: Ενεργοποιείται αυτόματα, δεν την κάνει κανένα.
1: Ναι, στο συγκεκριμένο σταθμό.
0: Ναι, στο συγκεκριμένο. Ναι.
1: Α, νόμιζα στου υπόλοιπου σταθμού.
0: Οι υπόλοιποι σου είπαν αυτό, ναι. Αυτό είναι το πρωτόκολλο για όλου του σταθμού.
1: Ναι, νόμιζα ότι κλείσαν όλοι οι σταθμοί. Εντάξει, ο συγκεκριμένο έκλεισε. Είναι σαν αυτοτιμωρία, ρε παιδί μου.
0: Μωρέ, ναι. Το έκλεισε. Το ότι ναι. Είχε πει ότι είναι νεκρός είναι το ναι. Θέμα. Ναι. Δεν είναι το ότι λοιπόν, έκλεισε.
1: Δεν έκλεισε και ήταν η MI6 ας πούμε, που πήγε εκεί πέρα και τους το έκλεισε. Κατευθείαν οι βατραχάνθρωποι.
0: Έκλεισε πριν την ώρα.
1: Είναι ακόμα σε πλοίο.
0: Ξέρω ότι...
1: Ναι. Πώς πήγανε οι βατραχάνθρωποι.
0: Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
1: Βυθίστηκε το πλοίο.

0: Είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 10. Μας ενημερώνουν ότι ο Καρολάιν είναι επίσημος.
1: Ναι, είναι
0: μέχρι τώρα, γιατί. Θα πάει ο Τζέιμις Μποντ τώρα εκεί πέρα.
1: Νομίζω ότι.
0: Νομίζω
1: μετά την κάφα θα γίνει επίσημα.
0: Δεν θα μείνει τίποτα. Θα γίνει επίσημα ανεπίσημος.
1: Επίσημος στα γκουλάγκ.
0: Έχουμε ένα ωραίο. Έχουμε το Μάιο ακόμα, εντάξει, έχουμε άλλες 10 μέρες και έχουμε ωραία πράγματα να πούμε. Ένα από όλα είναι το. Θα δώσουμε ένα ραντεβού Σάββατο 30 Μαΐου. Από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου έχουμε το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6, το Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Έρχεται λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Τις μουσικές αναλαμβάνουν παρουσιαστές του Pepper 96 και 6 και special guests. Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Στις 6 θα είναι η Ελένη Κολοκοτρώνη. Η Ελένη μας γιορτάζει και σήμερα. Θα είναι σε λίγο μαζί μας. Ο DJ Spector στις 7, 8.30 Ματίνα σου πω και 9.30 Lil Dim είναι, όπως είπαμε, το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα σε ένα πάρα πολύ ωραίο πεζόδρομο εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Κίνηση στους δρόμους αρκετή, όπως διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, έχει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από το ύψος της μεταμόρφωσης μέχρι τη συμβολή με την Ιερά Οδό. Επίσης και προς Λαμία υπάρχουν καθυστερήσεις, όχι όμως τόσο έντονο πρόβλημα. Αλλά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 25-30 λεπτά από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Τα νέα από τον καιρό, το update, είναι ότι υπάρχει ένα σύμβολο, δεν το είχα ξαναδεί στο ΜΕΤΕΟ. Υπάρχει σύννεφο με βροχή με ερωτηματικό και είναι το πιθανή βροχή. Πιθανή βροχή λοιπόν, 3 με 6 το απόγευμα. Πιθανή βροχή, το λέμε για να είμαστε σίγουροι.
1: Ναι, αυτό
0: πιθανή
1: είναι,
0: βροχή,
1: αυτό είναι πολύ.
0: Ότι άμα δεν γίνει, έξυπνο αυτό. Αύριο πάντως έχει βροχή, είναι σίγουρη βροχή αύριο.
1: Δημοσιοσχετίστηκε.
0: Αύριο έχει.
1: Μπορεί να κάνει.
0: 27 βαθμούς αύριο.
1: Χαίρομαι πολύ με το, αυτό το λέω και εγώ. Έτσι όπως βλέπω, Σάββατο, μπορεί να βρέξει.
0: Εντάξει, όλες οι προβλέψεις πιθανές είναι. Δηλαδή, αν δεν βρέξει, ας πούμε, δεν θα του κάνουμε μήνυση. Το Σάββατο θα έχουμε 24, πέφτει η νομοκρασία Σάββατο και καταιγίδες. Ω, καταιγίδες. Και την καταιγίδα την είναι σίγουρη. Λοιπόν.
1: Καταιγίδα.
0: Κυριακή για να δω, βροχούλες στην αρχή με 27 βαθμούς. Λίγο καλύτερα την
1: Κυριακή. Εντάξει, λίγο καλύτερα, λίγο στρώνει. Λοιπόν, λίγο στρώνει, αλλά λίγο φεύγουμε κι εμείς σε λίγο και να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Λοιπόν, αν σκέφτεσαι να βάψεις, να αλλάξεις έπιπλα ή να οργανώσεις μετακόμιση πριν μπει το καλοκαίρι, κάνοντας σωστά. 11888.gr και ζητάς προσφορές για ελαιοχρωματισμό και μεταφορά επίπλων. Λαμβάνεις προσφορές, συγκρίνεις τιμές και αξιολογήσεις, διαλέγεις αυτό που ταιριάζει σε σένα, όχι ό,τι να είναι και όλα αυτά με online ραντεβού άμεσα και απλά. Είναι πρακτικό, δεν σου τρώει χρόνο και ξέρεις ποιον βάζεις στο σπίτι σου. 11888 για όλα. Είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό βοηθό.
0: Και το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, στην Τεχνόπολη. Και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr, κάθετος Actions, και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή. Εκεί 24 Μαΐου.
1: Αυτό λοιπόν ήταν και σήμερα. Τελείωσε το πρωινό ο Πέπερ από τις 6 μέχρι τις 10. Κάθε μέρα θα οντρίζουμε μακάρι στέγγις για νότους. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Πρώτα απ' όλα εδώ στους δικούς μας, τους δύο Κώστιδες, ο αγαπημένος μας ηχολήπτες, στην Ελένη, στον Κώστα τον Παπαζέτη, στον Κώστα τον Τζίγκρο. Και όσους ξεχνάμε, όσους και όσους ξεχνάμε, οι υπόλοιποι σας αγαπάμε. Να είμαστε πάλι μαζί αύριο εδώ στο Pepper 96,6.
0: Μην ξεχνάτε στις 10 ακριβώς το Pepper Password για το Pepper Experience στο Δουβλίνο με τους Cure, με τη φωνή της Ελένης μας. Και θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το πρωί στις 6 πρωινό Pepper.
1: Καλή σας μέρα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Pepper 96 και 6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Pepper 96.6.
12: Η ώρα είναι 10. Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
13: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
3: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Ιρλανδία. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε το Secure live στο Δουβλίνο.
2: Pepper Experience.
3: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, να τα ακούς τα ακουστικά σου στην παραλία, να είναι Αύγουστος, να μην σε νοιάζει απολύτως τίποτα. Κάποια στιγμή θα έρθει και αυτή η στιγμή στη ζωή μας, δεν αργεί πάρα πολύ. Στην παρούσα φάση περισσότεροι το ακούτε στα αυτοκίνητά σας, επειδή ακούτε Pepper 96 και 6, 12 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους Peppers που σήμερα γιορτάζουν. Κωνσταντίνος, Ελένης, Κωνσταντίνος, Ελένη, Κωνσταντίνα. Υπάρχουν πάρα πολλά παράγωγα. Βασικά, Peppers, χρόνια μας πολλά. Αυτό έχει σημασία. Μας κάνει και πολύ καλή μέρα. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας, το λέμε ραδιόφωνο. Pepper 96 και 6. Το Pepper Password μόλις έπαιξε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Και με γιορτές και βροχές που θα έρθουν τις επόμενες ημέρες, φεύγει και ο Μάιος.

0: Λοιπόν, στην παρούσα φάση έχουμε 22 βαθμούς, έχουμε ήλιο όπου αρχίζει και καίει και λίγο παραπάνω από το κανονικό, αλλά από το απόγευμα λέει θα ξεκινήσουν νεφώσεις, βροχές, καταιγίδες και στην Αθήνα, οπότε αν βγαίνετε τώρα από το σπίτι σας να πάρετε γυαλιά ηλίου, πάρτε και μια ομπρέλα. Πάρτε τα όλα βασικά, ποτέ δεν ξέρεις, με την Αθήνα, με τον καιρό της. Πέπερ 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα, να σας πω ότι καταρχάς να πούμε ευχαριστώ πάρα πολύ, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις φανταστικές ευχές που στέλνετε και να σας πούμε ότι το Box Delivery App είναι το μόνο app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος, διότι έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Και βέβαια ετοιμαζόμαστε για ένα απίστευτα δροσερό, ανοιξιάτικο, παύλα, καλοκαιρινό Pepper Summer Party. Downtown θα γίνει το πάρτι, έρχονται λεπτομέρειες στη συνέχεια.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
11: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
12: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
7: Δύο λεπτά για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.

Εντάξει, εδώ πέρα με τα μηνύματα, με τους Peppers, έχουμε ανταλλάξει εξαιρετικές ευχές. Μπορώ να σας πω συγκινητικές, θα έλεγα. Οι καλύτεροι είστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να είμαστε, Peppers. Pepper 96 και 6, για ακούστε το τώρα αυτό, το διάβαζα χτες. Είναι νέα τεράστια, λέει η τάση. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθει και εδώ. Silent walking είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος ξεκινάει, περπατάει, τρέχει, βόλτες, χωρίς ακουστικά, χωρίς κινητό. Ούτε παίρνει τηλέφωνο, ούτε δέχεται, ούτε μιλάει και παρουσιάζεται σαν ένας πάρα πολύ καλός τρόπος αποσυμπίεσης του εγκεφάλου. Κάτι που καταλαβαίνουμε όλοι, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ότι το έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη. Pepper 96 και 6.

0: Harry Styles σαν ex-Pepper Experience έκανε έτσι μια βαθιά υπόκληση και παρέδωσε τη θέση του στους Cure που είναι το νέο Pepper Experience, η Cure στο Δουβλίνο. 12 Ιουνίου έχουμε την κλήρωση, 26 Ιουνίου είναι η συναυλία, οπότε μιλάμε για ένα συλλεκτικό Pepper Experience και εσείς που θα κερδίσετε μεταξύ άλλων στη βαλίτσα σας να βάλετε έτσι πάρα πολύ άνετα παπούτσια, διότι στο Δουβλίνο το καλοκαίρι θα κάνετε υπέροχες βόλτες Peppers.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής

0: στο pepper966.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper 966. Pepper.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Έτσι χρειαζόμασταν κάτι πιο γλυκό, πιο χαλαρωτικό. Είναι ακόμα νωρίς, 9 λεπτά μετά τις 11, 5η 21 Μαΐου, για άλλη μια φορά, χρόνια πολλά στην Ελένη, στον Κώστα που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια μας πολλά, είπαμε, μας κάνει και πάρα πολύ ωραία μέρα, αλλά από το απόγευμα και μετά όλα αυτά θα αλλάξουν. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, Peppers, σημειώστε τώρα. Το άλλο Σάββατο, 30 Μαΐου, ένα καλοκαιρινό Pepper Party, Pepper Summer Party, ακριβώς στο κέντρο της Αθήνας, στον πεζόδρομο της Ιππίτου, από τις 6 το απόγευμα. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεις ένα αντίο στο Μάιο του 2026 και να υποδεχθείς τον Ιούνιο. Έτσι, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είμαστε πολύ προσεκτικοί για να τον καλοπιάσουμε τον Ιούνιο, να είναι καλοκαιρινός και δροσερός μαζί μας. Με εξαιρετικές μουσικές, Ματίνα Σουπό, Lil Dim, DJ Spector, θα είμαστε εκεί, θα παίξουμε μουσικές για εσάς. Ακριβώς στο κέντρο της Αθήνας, ενώ θα κάνετε τις βόλτες σας, εννοείται είσοδος ελεύθερη. Το θέμα ποιο είναι? Να μαζευτούμε, να βρεθούμε και να γνωριστούμε.

0: Στην Αμερική λέει και στη Βρετανία ο κόσμος από όλα τα groups, από όλες τις ηλικίες πλέον λέει πιο πολύ μαζεύεται σε σπίτια, κάνει τραπέζια διότι λέει είναι λιγότερα τα χρήματα για τα, δεν θέλουν να ξοδεύουν τόσα πολλά στα ακριβά εστιατόρια. Γενικά λέει τα εστιατόρια έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και υπάρχει λέει και μεγαλύτερη ανάγκη για ουσιαστική επαφή. Από την άλλη, μπορεί στην Αμερική και στη Βρετανία αυτό τώρα να το ξεκίνησαν. Νομίζω ότι στην Ελλάδα είναι original εικόνα ελληνική. Μεγάλες παρέες γύρω από ένα τραπέζι. Παρέες που δεν φεύγουν ποτέ, έτσι. Ποτέ. Περνάνε οι ώρες και κάθεσαι εκεί και κουράζει σερβιτόρι και βαριούνται και σε περιμένουν και εσύ δεν φεύγεις. Πέπερ 966 ένα προθετικό μήνυμα. Στο cosmoteinsurance.gr μπορείς να διαλέξεις από ανάμεσα από 19 ασφαλιστικές να βρεις την πιο οικονομική από 65 ευρώ το χρόνο και με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και Peppers, να θυμάστε, το άλλο Σάββατο 30 Μαΐου μαζευόμαστε στο κέντρο για ένα Super Pepper Summer Party.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96.6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Σλιμάν, ένα πιάνο.

0: γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Αλλά για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
14: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
17: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
18: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
19: Add some Daft Punk to your life.

0: l'argent. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Ένα όμορφο γαλλικό Pepper Fresh. Pepper 16 και 6. Βλέπω εικόνες από τη Ρώμη. Κοντά στη Φοντάνα τη Τρέβη, χιλιάδες τουρίστες. Απίστευτες εικόνες συνωστισμού. Βασικά είναι πώς είναι τα αυτοκίνητα στον Κηφισό. Μια άσχημη μέρα στον Κηφισό. Μια καθημερινή, τέλος πάντων, θα έλεγα. Που δεν γίνεται τίποτα. Το ίδιο ακριβώς, απλά με ανθρώπους. Και λες τώρα, το θέλεις αυτό στις διακοπές σου? Σε καμία περίπτωση. Ταλαιπωρία, καθαρή ταλαιπωρία. Δεν πειράζει. Κάποια άλλη στιγμή του χρόνου. Επίσης καταλαβαίνεις πόσο χαλαρά είναι ακόμα τα πράγματα όσον αφορά τον τουρισμό στην Αθήνα.

0: Αυτά για σήμερα. 17 λεπτά πριν από τις 12, Pepper 96 και 6, ακριβώς στις 12, έρχεται το καινούργιο Pepper Password. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Μπαίνετε στο site του Pepper, pepper96.gr, το καταχωρείτε και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Για να απολαύσετε, να ζήσετε, να θυμάστε πάντα το Cure στο Δουβλίνο. Είπαμε πως αυτό το Pepper Experience είναι συλλεκτικό. Έχει όλο το πακέτο. Είναι η Cure, είναι το Δουβλίνο, άλλες μουσικές, άλλη ατμόσφαιρα, άλλοι άνθρωποι. Θέλεις να το ζήσεις. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. 12 Ιουνίου, παιδιά, είναι, Peppers είναι η κλήρωση, μην το ξεχνάμε αυτό. Είπαμε, ο χρόνος αυτή τη φορά δεν είναι με το μέρος μας, θέλει έτσι λίγη οργάνωση και τρέξιμο. Black Friday Summer Edition στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου με τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε πολύ αγαπημένα designer brands, Nike Factory Store, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλογύρου, Zendik & Voltaire, shopping, βόλτες, πολύ καλό φαγητό, ανοιχτά και τις Κυριακές. Μπορείτε να μάθετε τα πάντα στο designeroutletathens.gr. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πραγματικά για τις πολύ όμορφες ευχές που στείλατε. Να είστε καλά, Peppers, να είμαστε καλά και να είμαστε παρέα στο ραδιοφωνό μας. Pepper 96 και 6.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα.

0: Μπέικον Φροντίδα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
3: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Επίρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στοιχωτή
4: η
6: υφή.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
13: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
12: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Cure. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Εντάξει, 21η Μαΐου σήμερα, η μέρα που λέμε χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς φίλους γνωστούς, σε όλους εσάς που γιορτάζατε, στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στην Ελένη, χρόνια πολλά σε όλους και φυσικά και στους πολύ καλούς μας συναδέλφους εδώ στον ΠΕΠΕΡ. Έχουμε πολύ κόσμο που γιορτάζει, την Ελένη Κολοκοτρώνη που μόλις ακούσατε και ακούτε καθημερινά 10 με 12 το πρωί, χρόνια πολλά και από τον αέρα, και τον συνάδελφο τον Κωνσταντινό, τον Κώστα τον Παπαζέτη που τον ακούτε κάθε βράδυ 10 με 12, αλλά και τους δύο αγαπημένους σχολήπτες μας, τον Κώστα Μαραγκάκη και τον Κώστα Ντούβρα, που επίσης φροντίζουν εδώ να έχουμε έτσι όλα αυτά τα πολύ καλά, τον καλό αέρα στον ΠΕΠΕΡ 96 και 6. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Κάπως έτσι ξεκινάμε. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας, Πέμπτη σήμερα, λίγο μετά τις 12, όπως κάθε μέρα, παρέα μέχρι τις 2.

0: Τρεις φορές τον έχουμε δει live στη χώρα μας, τον Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος είναι πάντοτε εκπληκτικός στη σκηνή, είναι τρομερός performer. Επίσης εκπληκτική είναι και η Cure, βέβαια, όποτε τους έχουμε δει σε live. Νομίζω ότι είναι από αυτές τις συναυλίες που δεν σε αφήνουν λεπτό να πάρεις ανάσα, και ο Ρόμπερτ Σμιθ έχει μία φωνή που παραμένει αναλύωτη πραγματικά, σαν να μην έχει περάσει ο χρόνος από πάνω. Και μια και να φέρομαι στους Cure, να θυμίσω ότι έχουμε ολόφρεσκο Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε να τους δείτε live στο Δουβλίνο. Θα κάνετε δηλαδή και ένα πολύ ωραίο ταξίδι εκεί στην Ιρλανδία, στο Marley Park, όπου γίνεται η συναυλία των Cure τον Ιούνιο, για ένα τετραήμερο για δύο άτομα, δηλαδή παίρνετε παρέα και ένα φίλο, μια φίλη, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Στο Pepper Experience, για να δηλώσετε συμμετοχή, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε ουσιαστικά καθημερινά το Pepper Password, που παίζει στην αέρα του Pepper από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες το ακριβώς της ώρας, δηλαδή 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο pepper966.gr και έτσι μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Πάμε να περάσουμε ξένα προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απαριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχύτητων και πληροφορίες στο nova.gr. Και σε λίγο έχουμε David Bowie, έχουμε επίσης Lana Del Rey και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?

0: Voucher Pay Safe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη Pay Safe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα
4: είσαι. Έλα πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Την 5η, 21 Μαΐου, η Attikat επιστρέφει στο Zebra Bar στο τελευταίο live jazz session της σεζόν. Jazz, R&B, hip-hop, ταξίδια σε folk και progressive μελωδίες, διασκευές σε pop tunes συνθέτουν το σύμπαν της Attikat που έρχεται ξανά στη σκηνή του Zebra Bar την 5η, 21 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Zebra Bar. Περικλαίος 7. Νέο ψυχικό.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι!
10: Όχι.
11: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και ΕΛΚΟΔΗ Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Τρεις Εργενίδες.
14: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
15: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
16: Όμως μετά από μια.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Σύσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάς.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
19: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
18: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
19: Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
20: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
21: Peppers, 96.6.
22: Η ώρα είναι 12.30. Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός, από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
23: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
24: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
23: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
22: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: add some Lana Del Rey to your life.

0: Αυτό ήταν ο Ντέλτα, τον οποίο έχουμε δει και σε Pepper Church Session. Όμως τώρα σε λίγες μέρες διοργανώνουμε το καλοκαιρινό μας πάρτι, Pepper Summer Party, Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, στον πεζόδρομο της Ιππίτου, στο κέντρο της πόλης, με ελεύθερη είσοδο. Τις μουσικές αναλαμβάνουν οι DJs του Pepper, Ελένη Κολοκοτρώνη στις 6 το απόγευμα, DJ Spector στις 7 και στη συνέχεια special guests, η Ματίνα Σούπο και Lil Dim. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες στο site μας, pepper966.gr, και πάμε να περάσουμε σε ένα προσθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με Canons. Έρχεται επίσης Paul Weller και επίσης σήμερα είναι Πέμπτη. Έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση,

0: Paper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6. Pepper Fresh.

Με το intro των XX και με τον Ρόιξο από νωρίτερα, επιστρέψαμε λίγο μετά τη μία εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6 Βαρβάρα Σαβίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, πέρα από τα χρόνια πολλά που λέμε σε όλους σήμερα, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνες, Ελένη, χρόνια πολλά σε όλους εκεί έξω. Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά σε κάποιες από τις ταινίες που ξεχωρίζουμε από αυτές που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους. Έχουν ανοίξει και κάποια θερινά και σιγά σιγά ανοίγουν και άλλα τις επόμενες ημέρες. Θα ξεκινήσω από μια ελληνική ταινία η οποία βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αναφέρουμε στην Αρκουδότρυπα. Είναι το ντεμπούτο της Χριστιάνας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου. Ένα παραμύθι βγαλμένο από την ελληνική παράδοση. Έχει να κάνει με δύο φίλες που ζουν σε ένα ορεινό χωριό της Πίνδου. Αυτή νομίζω ότι είναι μια δουλειά που αξίζει να τη δούμε, η Αρκουδότρυπα. Από την άλλη, για εσάς που αγαπάτε τα πιο κλασικά φιλμ, εντάξει, η κυρία από Τσαγκάι, Orson Welles, Rita Hayworth, τι άλλο θέλετε.

0: στα 96 και 6 στα ραδιοφωνά σας, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ραλόγια να δείξουν δύο. Αυτή ήταν βέβαια η πολύ. Νωρίτερα ακούσαμε Harry Styles και Billie Eilish και πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr και σε λίγο έχουμε Portishead, Nouvelle Vague και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Pepper 96 και 6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη. Πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν.
7: Γεια!
6: Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
14: Μπούπι, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
14: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
18: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
15: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
19: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
20: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Add some Amy Winehouse to your life.
23: Pepper 96.6.

0: τη EP του, με μουσικές από τις 6 το απόγευμα από την Ελένη Κολοκοτρώνη και στις 7 από τον DJ Spector εδώ τους παραγωγούς του Pepper, και συνέχεια με special guests Ματίνα Σουπό και Lil D, με όλες τις πληροφορίες στο site μας, όπου επίσης θα βρείτε τα πάντα για το ολόφρεσκο Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε να δείτε Cure το Καλγέρι τον Ιούνιο στο Δουβλίνο, ένα πολύ ωραίο ταξίδι, όπου για να δηλώσει συμμετοχή ακούτε το Pepper Password καθημερινά στον αέρα του Pepper από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα ανά 2 ώρες, 6, 8, 10, 12, 2 τώρα σε λίγο δηλαδή, 4 και 6. Με το που το ακούτε μπαίνετε στο site μας και το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί. Πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα από την Nova. Αν είσαι στην Nova κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την αποδείξή σου και παίρνοντας τον deal και αυτό στους φορεστές μες την εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 ως τις 2, να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Να δω.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
2: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
3: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά

0: Για τα παγωτά στά μου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
2: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
3: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
2: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Τρεις ευγενείτες.
11: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στάδιο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

Τραγούδι ιδανικό για μεσημεριανό pool party. Έτσι το έχει χαρακτηρίσει αυτό το τραγούδι, Glide, από τους Naked και Portugal The Man. Ποιή η μουσικοκριτική ομάδα των New York Times? Αυτό από την indie pop πλευρά της μουσικής, υπέροχο, λίγο μετά τις 2 εδώ στον Pepper 96.6, σήμερα μεσημέρι Πέμπτης. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας και πιάνοντας το indie, πάω στο indie goth κομμάτι που λατρεύουμε και αγαπάμε, και μιλάμε για τους indie goth ήρωές μας, τους Cure, οι οποίοι είναι ο προορισμός, ο νέος προορισμός μας για το Pepper Experience στο Δουβλίνο. Εκεί σας ταξιδεύουμε με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper να τους απολαύσετε live. Θα πούμε λεπτομέρειες πώς μπορείτε να διεκδικήσετε το ταξίδι κάμποσες ημέρες εκεί. Έχουμε οργανώσει και πεπερικές εμπειρίες στο Δουβλίνο και θα πούμε βέβαια πώς μπορείτε να κερδίσετε το Pepper Experience. Πάμε μουσική, Σίβαρη, Good Night Moon, αλλά και Billy Clark και MC Solar εδώ στον Pepper.

0: Ο διανοούμενος της rap, έτσι ακριβώς αποκαλεί η hip-hop σκηνή του MC Solar που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Γιατί αντίθετα με το στερεοτυπικό του σκληρού rapper του δρόμου, MC Solar έχει σπουδάσει και ανθρωπιστικές επιστήμες και φιλοσοφία και γλώσσες στο Παρίσι. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper, μέχρι και τις 4. Καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα, κρατήστε ότι ναι, μεν ζούμε σε ένα κόσμο που είναι συνέχεια online και έχουμε το νου μας οι ενήλικοι, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Μαζί τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Box Tops, Daft Punk και Hozier έρχονται σε πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper. 96 και 6.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
17: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
19: Όχι.
18: Όχι.
19: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
20: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
21: Διερωταμένοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, σήκωνε την καρφώνη, 69-69. Ω, my God. Λίγο νερό, παιδιά.
22: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
23: Pepper, 96 και 6.
24: Η ώρα είναι 2:30. Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
25: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
26: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
27: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
24: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
28: Add some Florence to your life.

0: ακριβώς την Dream Pop των Canons έχουμε ανάγκη σε αυτό το μεσημέρι. Σε αυτό το μεσημέρι Πέμπτη, εδώ στον Pepper 96 και 6, Λευτέρης και Βάλας στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Και για εσάς, τώρα γονείς Peppers, που αναζητάτε τρόπους για ένα ασφαλέστερο ίντερνετ για τα έφηβα παιδιά σας, θυμίζω με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα ότι πλέον οι έφηβοι έχουν κορυφαίο ψηφιακό σύμμαχο online καθοδήγησης, τη νέα δωρεάν εφαρμογή Tozy του Ιδρύματος Vodafone. Μέσα στην εφαρμογή Tozy τώρα, οι ενότητες Κόσμος, MySpace και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 γίνονται στήριξη και έμπνευση για τους εφήβους σας. Η εφαρμογή Tozy στο App Store αλλά και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Projections, Talking in Your Sleep, διασκευάζοντας Romantics από τα 80s αλλά και REM, Everybody Hurts, έρχονται εδώ στον Pepper.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahelp.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.

Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Σλιμάν.

0: γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

ατμοσφαιρικότατος και εξωτικότατος CW Stalking, το τραγούδι του The Love Me Or Die εδώ στον Pepper 96 και 6, λίγο μετά τις 3. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά. Τι θα λέγατε να διεκδικήσετε ένα καλοκαιρινότατο τώρα πεπερικό τριήμερο στο Nikki Beach στο Πορτοχέλη? Τελευταία ευκαιρία αύριο πρωί στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, που ανοίγουν για τελευταία φορά το καλοκαιρινό check-in. Τι κάνουν δηλαδή στις 8:40, συντονίζεστε στις οπωσδήποτε στον Pepper 96 και 6, και ο Θοδωρής και ο Τάκης ανοίγουν ακριβώς στις 8:40 για 10 λεπτά το check-in. Συμπληρώνετε σε αυτά τα 10 λεπτά την φόρμα συμμετοχής στο site μας pepper96.gr, και όσοι συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής 8:40 έως 8:50, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εκπληκτικό, όπως είπα, τριήμερο για δύο άτομα στο Nikki Beach στο Πορτοχέλη. Την κλήρωση θα την κάνουν Θοδωρής και Τάκης στο τέλος του αυριανού πρωινού Pepper. Bad Dreams αμέσως τώρα, ο Teddy Swims, επίσης Rihanna αλλά και Simon & Garfunkel εδώ στον Pepper.

0: θρυλικότατο 60's δίδυμο της folk, Simon & Garfunkel, εδώ στον Pepper, λίγο πριν από τις 3.30. Και θυμίζω, το άλλο Σάββατο, 30 Μαΐου, παρτάρουμε παρέα από τις 6 το απόγευμα στο κέντρο της πόλης, στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Τρεις γωνίες κάτω από το Σύνταγμα, το ραντεβού μας εκεί στο Pepper Summer Party. Μουσικές, υπεπερική Ελένη Κολοκοτρώνη και DJ Spector. Special guest τώρα η Ματίνα Σουπό και ο Little Team. Η είσοδος φυσικά στο Pepper Summer Party είναι ελεύθερη. Μαθαίνετε και διαβάζετε περισσότερα για το Pepper Summer Party μέσα στο site μας και βέβαια όλο αυτό φυσικά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα θυμίζω στους γονείς Peppers ανάμεσά σας αλλά και στους έφηβους Peppers που ακούτε αυτή τη στιγμή, θυμίζω ότι υπάρχει πλέον η νέα δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, η οποία βοηθά τους έφηβους να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Εκεί μέσα οι ενότητες Κόσμος, MySpace και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 γίνονται στήριξη και έμπνευση. Η εφαρμογή Tozi στο App Store και στο Play Store και όλη η πληροφορία στο Vodafone.gr. Έρχονται Last Stando Puppets, Floor Cry και εδώ στον Pepper ο Λευτέρης Κεφαλάς ως τις 4.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Τρεις εργενίδες.
10: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Τάκης και Χούπης. Σύμβουλος.
16: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
17: Τι λες ρε Μπούμπι,
18: σαν τι να λέω.
16: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
18: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
16: Και τι λέτε.
18: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
16: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
16: Τότε το

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Add some hooverphonic to your life.

0: νερό, ταξίδι 3,5 λεπτών ως την Αυστραλία, τον Τελενόβα με το τραγούδι τους Bones εδώ στον Pepper. Μεγάλο άλμα τώρα στην Ιδρώγειο προς βορειοαυστροϊρλανδέζικο Δουβλίνο, γιατί εκεί θα σας ταξιδέψει το νέο Pepper Experience για να απολαύσετε live τους indie goth θρύλους Cure με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Για να δηλώσετε τώρα συμμετοχή και να διεκδικήσετε το ταξίδι, χρειάζεστε οπωσδήποτε το Pepper Password που σας δίνουμε στον αέρα του Pepper για να το καταχωρήσετε στη φόρμα στο site μας και έτσι, όπως είπα, να μπείτε στην κλήρωση. Pepper Password έρχεται ακριβώς στις 4 τώρα στον αέρα του Pepper, οπότε για δώστε προσοχή και κρατήστε ότι Pepper Password ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Κυριακή από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα, στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, έρχεται στην παρέα σας Κοσμάς De Velegas εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιοτόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
1: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Την 5η, 21 Μαΐου, η Attikat επιστρέφει στο Zebra Bar στο τελευταίο live jazz session της σεζόν. Jazz, R&B, hip-hop, ταξίδια σε folk και progressive μελωδίες, διασκευές σε pop tunes συνθέτουν το σύμπαν της Attikat που έρχεται ξανά στη σκηνή του Zebra Bar την 5η, 21 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Zebra Bar. Περικλαίος 7. Νέο ψυχικό.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Ελπίζω να το πετύχατε κι εσείς. Σήμερα αυτή η παράξενη βροχή βρέχει καταρακτοδός. Κοιτάς ψηλά, ο ουρανός είναι γαλάζιος. Παράξενα πράγματα. Λοιπόν, ακούσαμε Red Hot Chili Peppers, Cartesian Peppers and 6-6. Και έρχεται και το καλοκαιρινό μας πάρτι στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 30 Μαΐου. Μουσικές από special guests και παρουσιαστές του Pepper, Ελένη Κολοκοτρώνη, DJ Spector, Ματίνα Σουπό, Lil Dim. Pepper Summer Party λοιπόν στο πεζόδρομο της Ιππίτου το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Εδώ και σήμερα ο Κοσμάς The Velengas παρέσεις όπως κάθε απόγευμα 4 με 6 στο Pepper 6 και 6 και με αρώμα πια αυτή τη συνέχεια Lemon Richard Carter. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

0: ταξιδιάρικος ήχος, ότι πρέπει αυτήν την ώρα από τον Moby, το Porcelain αγαπημένο, από τη μουσική της ταινίας The Beach, η ταινία ό,τι πιο βαρετό θα μπορούσε κανείς να δει, εκτός από την τελευταία σκηνή. Όλη η ιστορία είναι η αναζήτηση μιας χαμένης παραλίας και όταν όλοι βρίσκουν την παραλία και ξεχύνονται προς τη θάλασσα, ακούγεται αυτή η υπέροχη μουσική που μόλις ακούσαμε από τον Moby. Είναι ο Pepper παρέα σας. Σας θυμίζω και το Pepper Experience που σας στέλνει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας για να απολαύσετε τους Cure Live. Μια μοναδική εμπειρία από τον Pepper και τον Vlasopoulos Travel, ένα ταξίδι για δύο άτομα και τέσσερις ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για το Live των Cure στις 26 Ιουνίου στο Δουβλίνο, στο Marley Park. Αν έχετε ακούσει ήδη το Pepper Password και το ακούτε 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα καθημερινά, σημειώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε αυτό το μοναδικό δώρο, τη μοναδική εμπειρία. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο και η συμμετοχή στο διαγωνισμό μας μέσα από το website μας pepper966.gr. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στο Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνονται 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψη στο κατάστημα. Έτσι λοιπόν στα Lidl, σε αγορές που κάνεις επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας. Στείλτε μας και εικόνες από τη βροχή αν θέλετε. 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96.6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Jump.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
13: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Pepper 96 και 6.
15: Η ώρα είναι 4:30.
16: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
17: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Add some James.

0: Μια χαρά τα λέει ο Derek Fine. Τι θέλει, λίγο ήλιο, αυτό που μας έχει λείψει, γιατί μας έλειψε λίγο σήμερα. Με συνευχές αλλά και ήλιο ταυτόχρονα, βέβαια, εννοείται, εναλλαγές. Δεν ξέρεις πότε την πετύχεις τη βροχή εδώ μεταξύ. Ξεκινάς έτσι, πετυχαίνεις κάτι άλλο. Αλλού θέλει λίγο χρόνο παραπάνω πάντως, αυτό που κατάλαβε για τις διαδρομές σήμερα προβλέψεις. Λοιπόν, για μία ακόμα μόνο εβδομάδα, το πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο ανοίγει κάθε μέρα το πιο καλοκαιρινό check-in. Κάθε πρωί ακριβώς στις 9 παρά 20. Συντονιστείτε στον Pepper και όταν ο Θοδωρής και ο Τάκης ανοίξουν το check-in, θα έχετε 10 λεπτά για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και όσοι συμπληρώσουν τη φόρμα από τις 9 παρά 20 έως τις 9 παρά 10 μπαίνουν στην κλήρωση για ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα στο Nikki Beach στο Πορτοχέλη. Περιλαμβάνει πακέτο 2 διανεκτερεύσεων με πρωινό. Η κλήρωση την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, στο τέλος του πρωινού Pepper. Πάμε τώρα και σε ένα προθετικό μήνυμα. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl, ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις ότι πόσους ελέγχους έχουν περάσει. 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση, όποιος ξέρει, ξέρει. Ο Pepper είναι παρέσιο 96 και 6. Λοιπόν, στην ασύλλη προσχετισμού και εσάς που είστε μαζί μας online, θυμίζω και τα μηνύματά σας στο chat στο website μας, κάτω δεξιά στο more, pepper966.gr.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία. Για να ζει. Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία. Για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. Τέσσερις μέρες για δύο άτομα με την

0: 66.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
7: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Add some pepper to your life.

James και το αγαπημένο Getting Away With It είσαι στον Pepper 96 και 6 ο Κοσμάς The Velengas παρέα σας, 4 με 6 και το καλοκαίρι παρά τα παιχνίδια του καιρού φάνηκε μας έρχονται και οι καυτές μέρες στην Ισπανία όπως διαβάζω μια μικρή πόλη κοντά στη Μάλαγα βρήκε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να αντιμετωπίσει τη ζέστη. Δεκάδες ηλικιωμένες γυναίκες πλέκουν τεράστιες πολύχρωμες κουβέρτες, τις ενώνουν και τις κρεμούν πάνω από τον εμπορικό δρόμο της πόλης για να δημιουργούν σκιά και βλέπω και τις σχετικές φωτογραφίες και βίντεο online. Πραγματικά μοιάζει σαν να περπατάς κάτω από ένα τεράστιο χειροποίητο έργο τέχνης. Η ιδέα ξεκίνησε το 2019 και σήμερα αυτές οι πλεκτές κατασκευές καλύπτουν μεγάλη έκταση, ρίχνοντας σύμφωνα με τους κατοίκους τη θερμοκρασία στον δρόμο ακόμη και κατά 10 βαθμούς. Και τελικά δεν έγιναν μόνο λύση για τη ζέστη, αλλά και τουριστική ατραξιόν.

0: εξαιρετικό μουσικό διαμάντι Fade Into You από τους Major Star με τη φωνή της Hope Sandoval, και υπάρχει και μια καταπληκτική live εκτέλεση του τραγουδίου που μπορείτε να δείτε το βίντεο online από το Shoreline Amphitheater που είναι στο κόλπο του San Francisco, στο Mountain View στην Καλιφόρνια. Υπέροχη εκτέλεση επίσης του Fade Into You. Είναι ο Peppers 56 και έρχεται και το καλοκαιρινό Pepper Party στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 30 Μαΐου. Μουσικές και special guests και παρουσιαστές του Pepper 56, Ελένη Κολοκοτρώνη, DJ Spector, Ματίνα Σουπό, Lil Dim. Pepper Summer Party στο μεζόδρομο της Ιππίτου το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνονται 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνε τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψη στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης. Πιο normal τα πράγματα από ότι νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι λόγω της βροχής. Κάπως ισορρόπησε λίγο νομίζω η διαδικασία, αλλά όπως και να έχει, σε όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ παρέα. Είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
15: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
16: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
3: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
2: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα.

Και αν έχεις ήδη PaySafeCard λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ατμοσφαιρικό Life in Mono, αγαπημένα από τους Mono. Πόσες διαφορετικές εποχές είχαμε σήμερα μέσα στην ημέρα. Έτσι και βροχή και ήλιο και ζέστη και πιο πολύ δροσιά. Εδώ παρέα με τη μουσική μας για το απόγευμα, στον δρόμο για τις 6. Και πριν σας αφήσω, σας θυμίζω ότι για μία μόνο εβδομάδα το πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο ανοίγει κάθε μέρα το πιο καλοκαιρινό check-in. Κάθε πρωί στις 8:40 συντονιστείτε στον Pepper 96 και 6 και τον Θοδωρή και ο Τάκης ανοίξουν το check-in. Έχετε 10 λεπτά για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper96.gr. Όσοι συμπληρώσουν τη φόρμα από τις 8:40 έως τις 8:50 μπαίνουν στην κλήρωση για ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα στο Nikki Beach στο Πόρτο Χέλι, που περιλαμβάνει πακέτο δύο διανυκτερεύσεων με πρωινό. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Παρασκευή στο τέλος του πρωινού Pepper. Για ένα ακόμα απόγευμα παρέα 4 με 6 ο Κοσμάς The Velengas παρέσε στον Pepper 96 και 6. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς και εμείς τα λέμε εδώ αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr. Σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές

0: προωθούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW Σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Λοιπόν, πάμε στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια. Ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι live. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε το Secure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

απόγευμα 5ης 21 Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα και την Ελένη που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά φυσικά και στη δική μας Ελένη Κολοκοτρώνη που ακούμε κάθε πρωί 10 με 12 στον Πεπερ 96 και 6. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους. Υπενθυμίζω ότι λίγο πριν ακούσατε το Pepper Password, όπως το ακούτε κάθε μέρα, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2 το μεσημέρι, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν ακούτε το Pepper Password σε αυτές τις ώρες, το καταχωρείτε στο pepper966.gr στη φόρμα συμμετοχής και κάπως έτσι βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση για να δείτε τους Cure στο Δουβλίνο και στην Ιρλανδία. Ένας μοναδικός συνδυασμός Cure και Δουβλίνο και Ιρλανδία, 4 μέρες για 2 Peppers με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, ένα ακόμα πολύ πολύ όμορφο Pepper Experience. Μοναδικό όσο και το One που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τους YouTube. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8.

Peppers 96 και 6.

0: Feel, Robbie Williams, για όλα αυτά που αισθανόμαστε και όλα αυτά που μας φέρνει στο μυαλό αυτό το υπέροχο τραγούδι του Robbie Williams, τον Pepper and 6 & 6, προσεκτικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι, ειδικά μετά από καλοκαιρία όταν βρέχει λίγο, είναι πολύ επικίνδυνοι οι δρόμοι, κρατήστε αποστάσεις, δυναμώστε την ένταση των Pepper and 6 & 6 και φτάστε χαλαρωτικά, όπως μας αρέσει να λέμε. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, επιστροφή σε λίγο. Και υπενθυμίζω μέχρι να επιστρέψουμε ότι κόντρα στον καιρό, Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου, το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 6&6 έρχεται στο κέντρο της πόλης με ελεύθερη είσοδο Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου, με μουσικές από την Ελένη Κολοκοτρώνη, τον DJ Spector, τη Ματίνα Σουπό, βλέπε μεταμορφώσεις, και τον Lil Dim. Στα πλαίσια του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, τα λέμε εκεί.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96&6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96&6. Pepper.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ελληνοφρένια.gr. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Την 5η, 21 Μαΐου, η Attikat επιστρέφει στο Zebra Bar στο τελευταίο live jazz session της σεζόν. Jazz, R&B, hip-hop, ταξίδια σε folk και progressive μελωδίες, διασκευές σε pop tunes συνθέτουν το σύμπαν της Attikat που έρχεται ξανά στη σκηνή του Zebra Bar την 5η, 21 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Zebra Bar. Περικλαίος 7. Νέο ψυχικό.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
6: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και ΕΛΚΟΔΗ Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Γαλαξίας 55

0: Κολοκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Πω, πω, πω. Άρε το

0: 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Pepper 96 και 6.
3: Η ώρα είναι 6 και μισή. Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Add some Billie Eilish to your life.

0: εμβολιασμένος, εμείς κάνουμε check-in κάθε πρωί. Θα κάνετε και αύριο Παρασκευή. Είναι η τελευταία στιγμή που κάνετε check-in στο πρωινό Pepper. Στις 8:40 αύριο το πρωί συντονίζεστε στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Όταν ανοίξουν το check-in, έχετε 10 λεπτά για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Όσοι συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μοναδικό τρίμερο για δύο άτομα στο Nikki Beach στο Πορτοχέλη. Καλή επιτυχία σε όλους μέσω Pepper Check-in, μέσω πρωινού Pepper που ούτως ή άλλως ακούμε κάθε πρωί για να ξεκινήσει ωραία πεπερικά ημέρα μας. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, καλησπέρα σε όλους, επιστροφή σε λίγο.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper. Pepper 96 και 6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Αλλά για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
12: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου

0: 5% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

τρία λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σε όλους. Ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Θα τα πούμε στο Pepper Summer Party, στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου με μουσικές από την δική μας Ελένη Κολοκοτρώνη που ακούμε κάθε πρωί 10 με 12. Τον DJ Spector που τον ακούμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μέχρι τις 2 το πρωί, τη Ματίνα Σουμπό, βλέπε μεταμορφώσεις, και τον Lil Dim, στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και από το Summer Party του Pepper, στον πεζόδρομο της Ιππίτου, με είσοδο ελεύθερη, το υπογραμμίζουμε αυτό, πάμε σε ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας Pepper Fresh του τελευταίου διαστήματος.

0: πειραγμένο πεπερικό με μια πολύ μεγάλη φωνή και προσωπικότητα. Έχουμε πολύ μεγάλη αδυναμία στην πολύ μεγάλη Dolly Parton. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά σε αυτό το βράδυ 5ης 21 Μαΐου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς και σε λίγο Born Identity ή διαφορετικά Extreme Ways από Moby. Καλησπέρα και πάλι, επιστροφή σε λίγο.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
14: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
15: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
14: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: τάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται
6: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης,
6: Ζήσης Ρούμπος,
9: Χάρης Χιώτης,
6: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
10: και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά. Add some teddy swims to your life.

0: έρχεται ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες, για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 966.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια κοντά σας εδώ και 168 χρόνια.

0: εντάξει, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ξύπνα! Ξύπνα!
9: Τι?
8: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.

αυτά που ανακαλύψαμε και αγαπήσαμε παρέα εδώ μέσα από τα Pepper Fresh, Naked, Portugal The Man και Glide λιγάκι μετά τις 8. Κάπως έτσι λέμε καλησπέρα αυτό το βροχερό βράδυ όπως εξελίχθηκε. Δεν μας τοεί καθόλου βέβαια, το καλοκαίρι είναι πρωτομπυλών και το υποδεχόμαστε με τον καλύτερο τρόπο το επόμενο Σάββατο 30 Μαΐου με το καλοκαιρινό πάρτι του Peppers στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Σας περιμένουμε εκεί λοιπόν από τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο, να τα πούμε και από κοντά, να γνωριστούμε και με τους πιο καινούριους, να πιούμε το ποτό μας βέβαια και να χορέψουμε με τις μουσικάρες της Ελένης Κολοκοτρώνη, του DJ Spector, της Ματίνα Σουπό και του Lil Dim. Καλησπέρα από τον Pepper 96 και 6 και τον Δημήτρη Λιμονίδη.

0: Απίστευτο κι όμως πέρα για πέρα αληθινό, τον Ιούλιο συμπληρώνονται 15 ολόκληρα χρόνια από τότε που έφυγε η Amy από τη ζωή, 20 τον Οκτώβριο από την κυκλοφορία του Back to Black και περιμένουμε και κάποιες συλλεκτικές εκδόσεις κιόλας με τα original demos. You know I'm no good εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη και ένα προθετικό μήνυμα για τη συνέχεια. Συνεχίζονται όλο το Μάιο τα Intense Paloma Parties, μιας και ο μήνας είναι αφιερωμένος στη 3 Cents Paloma. Μη χάσετε το απόψινό λοιπόν στο Forget About It με τους The Mark και Hardpan και την Κυριακή 24 του μήνα στο Αργεντίνα με τον Αντώνης. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, η πιο intense παλώμα εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει, απολαύστε υπεύθυνα. Tears for Fears, Crackbean και Billy Eilish έρχονται σε λίγο στον Pepper και αμέσως μετά όλες οι λεπτομέρειες για το ολοκένουργιο Pepper Experience που έχει Δουβλίνο και Cure Live.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96.6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα.

0: Cashbox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
6: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
2: Βρε αγάπη μου,

0: Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Διερωταμένο για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σύγχρονη καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου,

0: Βράδυ Πέμπτης με τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη στην παρέα σας. Και το επόμενο Pepper Experience είναι γεγονός πλέον. Από τη Δευτέρα έχουμε καινούριο προορισμό και καινούριο live. Αυτή τη φορά ο Pepper σας στέλνει στο Δουβλίνο στα τέλη του Ιουνίου για να απολαύσετε ζωντανά τους τεράστιους Cure, οι οποίοι πέρα από τα κλασικά τους θα έχουν και τα καινούργια τους κομμάτια στο setlist μέσα από το album Songs of a Lost World που έφτασε στην κορυφή των παγκόσμιων charts. 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 από το Βλασόπουλο Travel, εσείς ακούτε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8 μετά, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα και το καταχωρείτε μαζί με τα στοιχεία σας στο pepper966.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Καλή επιτυχία!
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο Pepper.

0: 4 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beefeater.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου

0: εκφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες, δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθεια.

0: έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά

0: παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Τέτοια και πολλά άλλα ακόμα αγαπημένα μας κομμάτια θα ακούσουμε και το επόμενο Σάββατο στο μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Pepper στο πεζόδρομο της Ιππίτου από τους παρουσιαστές του Pepper 96.6 αλλά και από special guests. Από τις 6 λοιπόν στα decks θα βρίσκονται η Ελένη Κολοκοτρώνη, ο DJ Spector, η Ματίνα Σουπό και ο Lil Dim. Τα λέμε και λοιπόν Σάββατο 30 Μαΐου, save the date, καλοκαιρινό Pepper Party με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Προς το παρόν ένα προωθητικό μήνυμα, συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα τα Intense Paloma Party στις 3 Cents Paloma. Απόψε δίνουμε ραντεβού στο Forget About It με τους The Mar and Hardpan και την Κυριακή 20.

0: χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
2: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του όλοι μας

0: Πριν αποχαιρετιστούμε, να θυμίσω και το Pepper Experience που τρέχει τώρα. Από αύριο, να σας πω ότι θα παίξουν τα καινούργια Pepper Passwords στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Τα ακούτε και τα καταχωρείτε όσες φορές θέλετε, αρκεί να είναι διαφορετικά πάντα. Και έτσι διεκδικείτε κι εσείς αυτό το μαγικό τετραήμερο στο Δουβλίνο, που το θυμίζει ο καιρός απόψε, για να δείτε live του Cure. Η κλήρωση θα γίνει 12 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, εδώ στο πρωινό Pepper, 6 με 10 με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, και καλή σας επιτυχία. Προς το παρόν, κάπου εδώ λέμε καληνύχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Ο εορτάζων Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί και εμείς τα λέμε αύριο και πάλι 8 με 10 εδώ στον Pepper 96 και 6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Νύχτα Πέμπτη στον Πέπερ, 5η και 21 Μαΐου, χρόνια μας πολλά σε εμάς που γιορτάζουμε, είναι η νυχτερινή βάρδια. Είναι ο Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εδώ στον Πέπερ, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Στέλνω τα χρόνια μου πολλά εδώ στη συνάδελφο που την ακούτε το πρωί, την Ελένη Κολοκοτρώνη, και φυσικά πολλές και θερμές ευχές στους δύο ηχολήπτες μας που γιορτάζουν σήμερα, στον Κώστα Μαραγκάκη και στον Κώστα Ντούβρα που τον έχω εδώ δίπλα μου και ανταλλάξαμε αγκαλιές και φιλιά, γιατί οι γιορτές αυτό θέλουν ζεστασιά και ανθρώπους δικούς σου που σ' αγαπάνε να σε θυμούνται, να τους έχεις δίπλα σου. Σας το εύχομαι από την καρδιά μου. Με μουσικές θα συνεχίσουμε. Και τι μουσικές? Μια κολεκτίβα που προσπαθεί να κρατήσει με κάθε τρόπο την ανωνυμία της. Αυτή είναι η Salt και το Wildfires. Χρόνια πολλά.

0: Το καταλάβαμε μια χαρά. Αυτό είναι ο Roy Orbison, You Got It, στον Peppers του 96 και 6 στην νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ πολύ για τις πρώτες ευχές που έχουν έρθει από τον Ηλία, από τον Νικολίνιο, από την Αγγελική, τη Σοφία, τη Μαρία, το Δημήτρη, το Δημοσθένη. Είναι μεγάλη γιορτή. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και να σας πω ότι υπάρχει καλύτερο δώρο από το να πας ένα ταξίδι στο Δουβλίνο, που το Δουβλίνο, αν θέλετε έτσι να το σχηματοποιήσουμε με ένα τραγούδι, είναι Friday I'm in Love. Γιατί θα δείτε ζωντανά τους Cure, θα είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα για 4 ημέρες και εσείς δεν έχετε παρά να ακούτε το password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και 6 το απόγευμα. Με αυτή τη λέξη, με αυτό το password, ξεκλειδώνετε τη φόρμα συμμετοχής, γράφετε τα στοιχεία σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι φοβερό δώρο και είναι και κοντινό, έτσι. Η κλήρωση θα γίνει 12 Ιουνίου και το ταξίδι νομίζω ότι είναι τέλη Ιουνίου του 2026. Φανταστικό Pepper Experience.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30.

0: κλέβει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πέντε στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε

0: Αυτός ήταν ο Μασχέ Μινιμάλ και τραγούδησε για την αγκαλιά. Το είναι πιο αναζωογονητική πράξη, κατά τη γνώμη μου, που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Πέπερ στους 96 και 6 νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και την Αρετή και τον Αντώνη και τον Μικρό Νίκ και την Έσμα και τον Μάνο. Είναι η μέρα γιορτής, χρόνια μας πολλά σε εμάς που γιορτάζουμε. Αλλά σήμερα μάθαμε μια δυσάρεστη είδηση, γιατί έφυγε από τη ζωή η σπουδαία γυναίκα, η σπουδαία διευθύντρια και ιδρύτρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η Άννα Καφέτση, στα 70 της χρόνια. Είχε συμβάλει όσο ελάχιστοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα στην σύγχρονη τέχνη, στις εικαστικές τέχνες, στον πολιτισμό γενικότερα. Και βέβαια, επειδή τη έπασχε από πολύ μικρή ηλικία από μειοπάθεια, και πολλές φορές την έχετε ως εικόνα καθισμένη σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, τι δύναμη έβγαζε αυτή η γυναίκα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα και ας εμπνεύσει πολλές ακόμα γυναίκες να κάνουν τόσα σπουδαία πράγματα όσα έκανε αυτή για την τέχνη και τον πολιτισμό στη χώρα μας. Έχει αφήσει ένα αποτύπωμα ανεξίτηλο. Κώστας Παπαζέτης μαζί σας εδώ στη νυχτερινή βάρδια. Έρχονται ο Σίβερτ Χόγεμ, η Star Sailor. Μείνετε μαζί μας μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6. Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life.
5: Pepper.
2: Pepper. 96 και 6.

The Handsome Family. Far From Any Road. Ένα τραγούδι που το έχουμε συνδέσει βέβαια με τους τίτλους έναρξης της τηλεοπτικής σειράς True Detective, ένα, μία από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών. Peppers τους 96 και 6, νύχτα 5, 21 Μαΐου, γιορτή. Γιορτάζουμε και σε ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές όλοι εμείς εδώ στο μεγάλο σαλόνι του Pepper. Και να σας πω ότι σήμερα βγήκανε καινούργιες ταινίες στο σινεμά. Εμένα με έχει εντριγκάρει η ελληνική ταινία που βγήκε στις αίθουσες, σε σκηνοθεσία της Χριστιάνας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου. Λέγεται Αρκουδότρυπα, Bear Cave. Έχει λάβει βραβείο στο φεστιβάλ της Βενετίας. Πολύ ωραία ταινία, πολύ ωραίο ντεμπούτο. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, γιατί αυτά που διαβάζω γύρω γύρω και από αυτά που ακούω από τους ανθρώπους που έχουν δει την ταινία, έτσι έχουμε αυτό το πλεονέκτημα εμείς που κάνουμε ραδιόφωνο να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους φίλους. Νομίζω ότι το έχει μπει για το Σαββατοκύριακο στα καλά, για τα καλά να το δούμε.

0: εμπειρία της μπύρας. Σας εύχομαι να βρείτε λίγο χρόνο και να περάσετε μια βόλτα από το Ρίζες Φέστιβαλ, γιατί θα είναι άκρος έτσι ξεδοτικό, να πούμε. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα έρχεται ο Ρούμπι Williams, έρχονται οι Coldplay, οι Kid Moxie, ο Elvis Presley. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε ωραία τα υπόλοιπα 35 λεπτά μέχρι να αφήσουμε την Πέμπτη και να μπούμε στην Παρασκευή.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96&6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns.

0: Αυτός είναι ο Elvis Presley, ο αξεπέραστος Elvis Presley, Always on my mind, στον Peppers του 96.6. Καλησπερίζω τον Γιώργο και θα μεταφέρω, Γιώργο, στην τεχνική, στο τεχνικό τμήμα εδώ, γιατί κάποιο πρόβλημα έχει το site και κάνει διακοπές κατά την ακρόαση μέσω του site του Pepper. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει σχεδόν 11 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Έρθει η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Αντεύχομαι σε εσάς που γιορτάζετε και θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6. Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Peppers 96 και 6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96 και 6. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6. Pepper Fresh.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6. Pepper.

0: 96 και 6.
1: Πήγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96 και 6. Pepper 96 και 6.

0: 66.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96 και 6. Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.